0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θες περισσότερη απόσταση?
2: Ναι, ναι.
1: Κάτσουμε όλοι.

φτώσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα.

ούτε να χάθει πόσες ζώγας τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Θεσσαλονίκης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: rich rhythm till the rooster calls. Shake that, and guess what? You gotta rock.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Για στάσου λίγο τι φοβάσαι. Παλιές αγάπες μην κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες. Για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές. Μέτρουν στιγμές στο θάνατό μας. Δύο αντίθετες φωνές. Συγκρούμαστε μες στο θυμό μας. Μας αγαπά και μ' αγαπάς και

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: περιφερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι, ανάλογα με την περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμό σήμανε έχθες επτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Χίθρου μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή, στο Καματερό Σαλαμίνας προσέραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών απόψε στη χώρα μας. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο θα πλαισιωθεί με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Σε δηλώσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας πως η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Αργά στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ευάμφθηση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζί. Μεταφοράς. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
2: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση. Με αυτό που... Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Το σφοδρό κύμα καγκουγερίας που έπληξε την Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πλήγησες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Ροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι ασφαλές. Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την καγκουγερία. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
4: Και ο τρόπος δεν μπορεί να πάει, κύριε Υπουργέ, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά.
0: Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλιεία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της φορολογικής και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκόμενων προσώπων και θεωρούνται υπόπτου προελεύσεως. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Στις διεθνείς εξελίξεις να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις μειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμό σήμανε χθες επτήσεις της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Την ίδια ώρα, σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο χθες επεξεργασίας βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και drones καταγράφηκαν χθες στο FAIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκε μια εμπλοκή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basketball League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ ενώψει του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για...
9: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άγνωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αυτή η ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.

Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.

0: και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
6: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
7: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο

0: 45735, 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Εμείς 91,8 στα FM. Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
5: Εδώ είμαστε και σήμερα. Πολλές καλημέρες. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή.

0: Είναι ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Ηλίας Ματσακούρας, ο οποίος είναι εδώ με αφορμή την συμμετοχή του στο φεστιβάλ για την ψηφιακή αφήγηση. Και τον καλωσορίζουμε. Τις καλημέρες μας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αυτό το ταξίδι στη Ζάκυνθο που έγινε έτσι φθινόπωρο, τώρα, τι εικόνες σας άφησε και μετά θα το παντρέψουμε με το χθες, εκείνων των μαθητικών χρόνων, έτσι που τα θυμόμαστε όλοι νομίζω με μια πολύ γλυκιά νοσταλγία.
1: Πρώτα-πρώτα ήμασταν τυχεροί και είχαμε καλοκαιρία, ναι. Τις μέρες αυτές που στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν συνέβαινε το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τις ομορφιές του νησιού και να ξαναζήσουμε με βάση την περιοδία μέσα στην πόλη σε παρελθόντα παρελθούσες εποχές και σε σημαντικά πρόσωπα, και ήταν και η επέτειος η οποία συνέπεσε, και όλα αυτά εμπλούτησαν έτσι τις εντυπώσεις μας και μας συγκίνησαν ιδιαίτερα.
0: Ναι. Αυτές τις μέρες που μείνατε εδώ, πήγατε καμιά βολτούλα στην εξοχή, καμιά εκδρομούλα, έτσι να θυμηθείτε λίγο και τις παλιές εικόνες της Ζακύνθου που δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές.
1: Επειδή το συνέδριο, όπως θα διαπιστώσατε, ήταν πολύήμερο και είχε πολλές δράσεις και
0: ενότητες θεματικές.
1: Είχαμε περιορισμένο χρόνο για τουρισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα περίχωρα τα επισκεφθήκαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε σε ποια πλαίσια ο καθηγητής ο κ. Μεϊμάρης ενέταξε αυτό το κομμάτι με αυτή τη δράση στο πρώτο σχολικό συγκρότημα, στο πειραματικό γυμνάσιο, που ήταν μια έτσι κατάσταση πολύ βιωματική, η παραμονή και η νυχτερινή διαμονή στις αίθουσες ενός σχολικού συγκροτήματος.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας προμηνών, ίσως και έτους, είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύση Πόθο, και όταν άκουσα ότι είναι από τη Ζάκυνθο, του είπα ότι ως μαθητές της 8ης γυμνασίου, όπως λέγαμε τότε, που αντιστοιχεί στην
0: τρίτη λυκείου σήμερα,
1: είχαμε επιλέξει ως σημείο εκδρομής, τόπο εκδρομής τη Ζάκυνθο.
0: Ποια χρονιά, θυμάστε?
1: Το 1964.
0: Α, ωραία. Μόλις
1: καιρό εκείνο,
0: τον
1: καιρό εκείνο στο τουριστικό τομέα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τουριστικό τομέα την εποχή εκείνη, δέσποζε η Ρόδος, και ήταν θα έλεγα ίσως η κύρια επιλογή των περισσότερων. Εμείς επιλέξαμε την Ζάκυνθο λόγω του ότι είχαμε μελετήσει εκτενώς τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού. Η καθηγήτριά μας είχε εντυπωσιάσει και μας είχε βάλει μέσα στο πνεύμα του ποιητή, και επιλέξαμε την Ζάκυνθο όχι ως τουριστικό προορισμό, αλλά ως το νησί του Σολομού.
0: Ναι. Ωραία, δεν είχε τουρισμό τότε καθόλου Ζάκυνθος. Είμαστε μεταξύ μας και είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, πιο αγνοί, πιο ηθικοί. Κάπως έτσι διαφορετικά στο θέμα των αξιών από ό,τι είμαστε σήμερα. Τέλος πάντων, περασμένα μεγαλεία είναι αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε το κομμάτι αυτό της γέφυρας, της γέφυρας που κάνατε το χτες με το σήμερα.
1: Λοιπόν, ανέφερα στον κύριο Διευθυντή ότι φιλοξενηθήκαμε όχι σε ξενοδοχείο αλλά στις αίθουσες του γυμνασίου. Δεν ξέρω αν υπήρχε και άλλο γυμνάσιο, αλλά εμείς σε αυτό που τώρα αποκαλείται πρώτο γυμνάσιο, στις αίθουσες αυτού του σχολείου διανυκτερεύσαμε δύο βραδιές.
0: Ναι.
1: Και με την ευκαιρία αυτή έγινε και μια εντάχθηκε και μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα του κ.

0: κύριο Μεϊμάρη, και η επίσκεψη τότε που η αναφορά από μέρους μου στην επίσκεψη και σε εντυπώσεις του τότε, και με δρόμενο τους σημερινούς μαθητές οι οποίοι ενεπλάκησαν, συμμετείχαν σε σχετικές δράσεις και στη συνέχεια επέλεξαν να διανυκτερεύσουν κι αυτοί, όπως και εμείς παλιά, στις αίθουσες του εν λόγω γυμνασίου.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μείνατε κι εσείς. Υποθέτω δεν μείνατε όλη νύχτα.
0: Έμεινα μέχρι ένα σημείο. Ναι. Από εκεί και πέρα επέστρεψα στο ξενοδοχείο.
1: Λογικό, λογικό. Λοιπόν, αν και εκείνη την εποχή που κοιμόμαστε και τα καλοκαίρια στη Ζάκυνθο, έτσι, κατάχαμα, με μια κουρελού της εποχής, νομίζω ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Χωρίς air condition, με τα φυσικά air condition της νύχτας και με την πλάτη μπορεί να πούναγε λίγο, αλλά ήταν όλα διαφορετικά.
0: Είχαμε κι εμείς πάρει η φαντά που μας είχαν δώσει στροσίδια η μητέρα μας. Mm-hmm. Και τα απλώσαμε στο μοσαϊκό των αιθουσών και ήταν ένα αναπαυτικό.
1: Ναι.
0: Κρεβάτι με μαξιλάρι τα χέρια μας, βέβαια. Ναι. Γιατί δεν έχουμε πάρει μαζί μαξιλάρια.
1: Κοιμηθήκατε όλη νύχτα?
0: Δύο βραδιές.
1: Τα αγόρια δεν... Οι μαθητές σας εννοώ τότε. Δεν μείνατε ξύπνοι να κάνετε παρέα, να κουβεντιάσετε, ό,τι περιλάμβανε το πλάνο που διασκέδασε εκείνης εποχής. Λίγο να μας τα περιγράψετε, έτσι ήθελα.
0: Κοιμηθήκαμε, είχαμε βέβαια και τα περιστατικά. Κάποια στιγμή ακούσαμε...
1: Είσαστε και... αρένων, έτσι, σχολείο αρένων τότε.
0: Είμαστε αρένων και φιλέων.
1: Ναι.
0: Ήταν ξεχωριστά τα σχολεία, αλλά είχαμε εκδράμει και τα δύο σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
0: Και βέβαια σε διαφορετικές αίθουσες.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποια στιγμή ακούσαμε... μια παρέα νεαρών τη δεύτερη βραδιά που είχαν πληροφορηθεί ότι υπάρχει και φιλέων.
1: Ναι.
0: Ήρθαν να κάνουν καντάδες.
1: Ναι, ωραία.
0: Και ανέκυψε και ένα πρόβλημα σε εμάς των αρένων. Τι γίνεται εδώ τώρα που έχουμε την ομάδα έξω με δύο τις καντάδες,
1: mm-hmm.
0: με δύο απόψεις να κυριαρχούν, ότι
1: ναι.
0: πρέπει κάτι να κάνουμε,
1: ναι.
0: Γιατί μας φύγει αυτό το...
1: ναι.
0: Και οι άλλοι έλεγαν
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και έγινε μια έτσι,
1: ψηφοφορία,
0: αντιπαράθεση, όχι, λεκτική αντιπαράθεση,
1: ναι.
0: Που εν πάση περιπτώσει χρειάστηκε ο γυμνασιάρχης να επέμβει για να την μας καθησυχάσει και να μας ηρεμήσει.
1: Ναι.
0: Είναι αστείο τώρα βέβαια να τα θυμόμαστε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι όμορφα νομίζω αυτά να τα θυμόμαστε.
0: Σκεφτείτε όμως ότι μιλάμε για 18χρονα παιδιά από την επαρχία.
1: 60 χρόνια περίπου πίσω.
0: Εποχή, ναι, την εποχή εκείνη.
1: Ναι. Το πλάνο εκείνου του ταξιδίου, καταρχάς να μας πείτε από ποια περιοχή ερχόσαστε, από πού ήρθατε εκείνο το σχολείο?
0: Από την Θήβα, ήταν τα δύο γυμνάσια Θηβών. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω ότι δεν ήταν μια εκδρομή, ήταν μια προσκυνηματική εκδρομή.
1: Ναι, για τον Άγιο ήρθαμε, και εγώ θα σας ρώταγα τώρα. Ναι.
0: Ναι. Και ήρθαμε με, με πρώτη αναφορά και πρώτη εστίαση στον Σολομό. Οι καθηγητές που μας είχαν, η καθηγήτρια που μας είχε διδάξει, μας είχε εμπνεύσει αυτόν τον ενθουσιασμό και αρχίζαμε ως μαθητές να προσπαθούμε να μιμηθούμε το στυλ το ποιητικό του ποιητή και να γράφουμε και εμείς περίπου στίχους.
1: Ναι, γίνετε λίγο ποιητές κι εσείς εδώ.
0: Ναι, λίγο ποιητές.
1: Ναι.
0: Οπότε, όμως, καθώς... οριστικοποιήθηκε η Ζάκυνθος ως προορισμός, προέκυψαν και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, όπως είναι ο Ξενόπουλος, όπως είναι ο Άγιος Διονύσιος και βέβαια η εξοικείωσή μας με την μουσική παράδοση των επτανήσεων. και οι αντίστοιχες ειδικότητες καθηγητών μας είχαν προετοιμάσει και κάναμε και τις αντίστοιχες επισκέψεις. Πρωτίστως πήγαμε στα χειρόγραφα του Σολομού και εκεί ήταν η πιο συγκινητική έτσι στιγμή που βιώσαμε σε όλη την εκδρομή, διότι βρεθήκαμε τόσο κοντά με τον ποιητή που νομίζαμε ότι τον εγγίζαμε, γιατί βλέπαμε τα χειρόγραφα, ξέραμε ότι εκεί με το δικό του, με το χέρι του είχε γράψει όλα αυτά, και μας έκανε και εντύπωση βέβαια ο αγώνας με τις λέξεις και τις φράσεις που ανακύπτουν μέσα από τις σημειώσεις, τις διορθώσεις,
1: σφήνογράφο, ναι, μέχρι να βρω το τέλειο.
0: Ναι, και αυτό έτσι μας έδωσε να καταλάβουμε και την ποιητική αγωνία του ποιητή να εκφράσει την ιδέα με τον ποιητικότερο τρόπο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό και όταν πήγαμε στο λόγο του Στράνη ήταν επίσης πολύ συγκινητικό, γιατί είχαμε και ωραία θέα και ξέραμε ότι βαδίζουμε περίπου εκεί που βημάτιζε και ο ποιητής, προβληματισμένος για το πώς θα συντάξει τον λόγο για να εκφράσει το νόημα που είχε κατά νου. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ κομβικό. Παρομοίως επισκεφθήκαμε και το γκρεμισμένο σπίτι του Ξενόπουλου. Και όταν ετοίμαζα την εισήγησή μου για να την παρουσιάσω στο συνέδριο που αναφέρατε, είχα γράψει και δεν ήμουν σίγουρος ότι θυμάμαι χαλάσματα και έναν φίνικα, ένα δέντρο φίνικα, και αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν υπήρχε
1: ο φίνικας.
0: Ναι, αλλά πήγα και το διαπίστωσα και είχα την ευκαιρία με τους αρμόδιους εκεί, τους υπεύθυνους του μουσείου.
1: Ναι, και έχει επισκευαστεί το σπίτι του Ξενόπουλου. Ναι, ναι. Α, πήγατε τώρα που ήρθατε.
0: Πήγα, βέβαια. Ήταν το δεύτερο προσκύνημα, αφού είπαμε προσκυνηματική. Ήτανε,
1: πήγατε στο Σολομό, πήγατε στον Ξενόπουλο, πήγατε και στον Άγιο. Άλλου είδους
0: πήγαμε,
1: προσκύνημα εκείνο,
0: και
1: βέβαια.
0: Στον Άγιο πήγαμε, Για όλα αυτά είχαμε κάνει σχετικές εργασίες ομαδικές επί των θεμάτων.
1: Ήρθατε διαβασμένοι δηλαδή.
0: Είχαμε πάρει ένα διήγημα του Ξενόπουλου και προσπαθήσαμε μέσα από τον ήρωα, τον Μάγκαλο, να βρούμε τον Θηβαίο Μάγκαλο και να κάνουμε τις ομοιώσεις και τις διαφορές. Ο θεολόγος μας μίλησε για τον Άγιό σας, έχουμε και εμείς τον αντίστοιχο Άγιο Ιωάννη τον Καλοχτένη, κάναμε κάποιες ομοιότητες και διαφορές λόγω και του χρονικού διαστήματος που έχουμε σαραβήσει μεταξύ των δύο αυτών των δύο Αγίων, και βέβαια μας μίλησε ο μουσικός του σχολείου στην δική σας μουσική και μας είχαν ενθουσιάσει τα τραγούδια, και ερχόμενοι τότε με το λεωφορείο στον παλιό δρόμο από Θήβα προς την Ζάκυνθο, τραγουδούσαμε τραγούδια που είχαμε μεταξύ των άλλων, καινούργια που είχαμε μάθει από τον μουσικό μας στο πλαίσιο της επικείμενης επίσκεψης και εξοικείωση με την πλούσια μουσική.
1: Εσείς είχατε τελειώσει το θεωρητικό κομμάτι, το λεγόμενο κλασικό τότε εκείνη την εποχή, όχι το πρακτικό, να υποθέσω.
0: Εγώ τελείωσα πρακτικό, αλλά έδωσα κλασικό.
1: Πώς γίνεται αυτό, εγώ με όλα αυτά που μας λέτε για τους ποιητές, για το γραπτό λόγο, για τον εθνικό ποιητή, θεώρησα ότι είσαστε του κλασικού και του πρακτικού.
0: Όταν πήγε να με γράψει ο πατέρας μου στο σχολείο, τον ρώτησε ο μαθηματικός γυμνασιάρχης κλασικό ή πρακτικό, και ο πατέρας μου είπε τι

0: ξέρω άνθρωπος, και ήταν κάτι καινούριο, ένας καινούριος θεσμός, και ο λιγογράμματος, και πήρε τους βαθμούς της προηγούμενης χρονιάς ο γυμνασιάρχης και επέλεξε αυτός και με ενέταξε στο πρακτικό, παρέμεινα στο πρακτικό, είχα αντίστοιχες βαθμολογίες, και τη βάση αυτών έκανε την ένταξή μου. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές, επέλεξα να δώσω εξετάσεις στο κλασικό, και να πούμε ότι και οι δύο κατευθύνσεις δίνανε εξετάσεις και στα μαθήματα, τα κύρια μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης, αλλά και σε μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Είστε στο παιδαγωγικό τμήμα, έτσι να το πω για όσους δεν σας γνωρίζουν. Είσαστε καθηγητής, ομότιμος καθηγητής στο παιδαγωγικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Τότε είχαν αναβαθμιστεί οι παιδαγωγικές ακαδημίες από τον Παπανούτσο, που ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.
1: Εγώ έκανα τα βιβλία του.
0: Να γίνουν τριετούς φοίτησης.
1: Στο σχολείο,
0: εγώ ήμουν στην τριετή φοίτηση και με προοπτική να γίνουν τετραετούς φοίτησης.
1: Ναι.
0: Και αργότερα βέβαια έγιναν τα παιδαγωγικά τμήματα.
1: Ναι, ωραία. Το ταξίδι τώρα, μετά από τόσα χρόνια, έκλεισε ευχάριστα εδώ?
0: Πολύ ευχάριστα ήταν.
1: Έχω και την ομιλία σας, εγώ όλη αυτή την ομιλία σας την έχω, που κάνατε εκεί.
0: Ναι, ωραία. Και ήταν ευχάριστο, και αυτό που παρατήρησα είναι ότι σε κάθε δρομάκι έχετε τόσο πλούσια ιστορία και σημαντικούς ανθρώπους, που για κάθε δρομάκι είχατε έναν ντόπιο να τιμήσετε με την
1: ονοματοδοσία, λέτε.
0: Ναι. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση που δεν την είχα
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν φτάνουν πάντως οι δρόμοι, έχουμε και άλλους που πρέπει να τιμήσουμε.
0: Το κατάλαβα. Ναι. Σκέφτηκα όμως ότι είναι λίγες οι πόλεις της Ελλάδος που έχουν αυτή την ευχέρεια. Έχετε πλούσια ιστορία και πολιτισμό.
1: Αρκεί να το σεβαστούν και οι πιο σύγχρονοι.
0: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όλο αυτό το πλούτο να τον διαχειριστείτε.
1: Κοιτάξτε, τώρα τα τελευταία 40-45 χρόνια ήρθε ο τουρισμός και έκανε επέλαση τέτοιου είδους που ήρθε ο πολιτισμός σε κάποια άλλη διαφορετική μοίρα. Βέβαια αυτά έρχονται και παρέρχονται, γιατί κάνει κύκλους και η ζωή και η ιστορία. Ελπίζουμε στον επόμενο κύκλο να δώσουμε την πρωτοκαθεδρία στην ιστορία, στον πολιτισμό, στα γράμματα και τις τέχνες, και να βάλουμε από κάτω όχι τον τουρισμό από μόνο του, το οικονομικό κομμάτι που προκαλεί, ξέρετε, και μια μορφή διαφθοράς και αλλοτρίωσης το πολύτο χρήμα.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συμπέσουμε η επίσκεψή μου και με την επέτειο που, και τις εκδηλώσεις που έγιναν
1: για την αυμαχία της Ναυπάκτου,
0: ναι, και πολύ το απολαύσαμε μετά τη σύζυγου την όλη διαδικασία, και ήταν μια συγκινητική και πολύ ωραία, έτσι, νότα στο ταξίδι μας στην τριήμερη, τετραήμερη παραμονή στο όμορφο νησί σας.
1: Ωραία. Χαίρομαι που περάσατε καλά. Άλλωστε είναι φθινόπωρο τώρα και είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα. Κλίμα, κόσμος, κλίμα εννοώ οι κλιματολογικές συνθήκες. Και ο κόσμος είναι λίγο πιο καλά, γιατί έχουμε λιγότερο κόσμο και δεν υπάρχει αυτή η πίεση που έχουν όλα τα μικρά τουριστικά νησιά της Ελλάδος κάθε καλοκαίρι. Ωραία. Να μας ξανάρθετε για αντίστοιχη, έτσι, πολιτιστικού και πνευματικού περιεχομένου συνάντηση. Μακάρι αυτό να επαναληφθεί και να σας ξαναδούμε και πάλι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω μαζί σας και μέσω ημών και με τους εκλεκτούς ακροατές του σταθμού.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία που συνδύασε τις νεανικές μνήμες και εμπειρίες με την τωρινή.

0: η ματιά των πραγμάτων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε για όλα αυτά που είναι και κομμάτια της προσωπικής σας ζωής.
0: Μεγάλη μου τιμή και χαρά.
1: Υγεία και δημιουργικότητα να σας ευχηθούμε, όλα τα καλά για την πατρίδα μας και σε εσάς κάθε καλό.
0: Παρομοίως και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Τις καλημέρες μας, τις πολλές από τη Ζάκυνθο. Έγινε. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Ηλίας Ματσαγκούρας, ήταν εδώ στη Ζάκυνθο τις προηγούμενες μέρες και είχαμε αυτή τη χαρά να κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί του, να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Πήρε μέρος και μίλησε στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ για την ψηφιακή αφήγηση. Έτσι ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έγινε νομίζω το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο πρώτο σχολικό συγκρότημα, στο πρώτο γυμνάσιο συγκεκριμένα, που κάνουν αυτό το βιωματικό τα παιδιά που κοιμηθήκαν τη νύχτα μέσα στο σχολείο για να δουν πώς ήταν οι εκδρομές παλαιότερων εποχών, και ήταν εδώ και ο καθηγητής ο κύριος Ματσαγκούρας που έκανε διακοπές το 1964, όχι διακοπές, ήταν η εκδρομή μαθητική του 1964.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, με αυτά τα ωραία τα ακούσματα, τα τοπικά, συνεχίζουμε για να κάνουμε αυτή τη γέφυρα με τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας που μιλάγαμε προηγουμένως, για να πάμε τώρα στα θέματα του τουρισμού και να συνομιλήσουμε, μια και το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά, με την πρόεδρο από το Σύλλογο Ξενοδόχων του Λαγανά, την κυρία Χριστίνα Τετράδη, και με την ιδιότητα έτσι της Ακινθινίτης θα μας μιλήσει σήμερα για τα τουριστικά μας δεδομένα και την καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρες μας, κυρία Πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα, την καλημέρα και στους ακροατές μας. Πάντως μπήκαμε έτσι με ήχους πολιτισμού,
1: ναι,
2: στον τουρισμό και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και προηγουμένως έτσι μιλάγαμε και με ένα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας που ήταν εδώ, γιατί ήταν ένα συνέδριο, φεστιβάλ τις προηγούμενες μέρες από αυτά που κάνουν εδώ οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο για τα βιωματικά τους, και μας έλεγε το 64 ότι είχε έρθει ως μαθητής σε εκδρομή στη Ζάκυνθο και έτσι περιγράφαμε το χτες με το σήμερα, προσπαθήσαμε να κάνουμε έτσι αυτή τη γέφυρα και να δούμε τα σύν και τα πλήν. Λοιπόν, για να δούμε και του φετινή χρονιά.
2: Πολύ ωραίο φεστιβάλ πάντως, αν αναφέρεστε στο φεστιβάλ ψηφιακής καθηγητής.
1: Αυτό, ναι.
2: Πολύ το storytelling, ωραίο. Ναι. Ήταν μεγάλη μας χαρά πραγματικά και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό ως όμιλος.
1: Είσαστε και χορηγός, έτσι, από ό,τι ξέρω, ένας από τους χορηγούς κι εσείς. Ναι.
2: Και πραγματικά αυτό έγινε με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ξέρετε, η Ζάκυνθος είναι διαχρονικά κοιτίδα πολιτισμού, είναι ένας τόπος με παράδοση στα γράμματα, στην ποιήση, στη μουσική και στις τέχνες, και πραγματικά θα μπορούσε η Ζάκυνθος να καθιερωθεί ως τόπος φεστιβάλ.
1: Ναι.
2: Και θα μπορούσε αυτό να γίνει έτσι
1: διεθνές
2: και η Ζάκυνθος να αποτελεί σημείο αναφοράς. Ναι. Όπου ενώνονται οι ιστορίες και ο πολιτισμός.
1: Να αντισταθούμε λίγο σε αυτό το κύμα του τουρισμού, στο κομμάτι εκείνο, ξέρετε, το ισοπεδωτικό, που έχει να κάνει με συμπεριφορές, ξέρετε, ανθρώπων που το βλέπουν μόνο ομάς το οικονομικό τους μέρος. Διότι είναι γεγονός ότι όταν σε ένα τόπο έχουμε τουριστική κίνηση και αύξηση εσόδων και άρα βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, πρέπει ένα κομμάτι από αυτό το βιωτικό επίπεδο να έχει να κάνει με την πνευματικότητά μας και την επένδυση στον πολιτισμό.
2: Εντάξτε,
1: και όχι μόνο σε σπίτια και αυτοκίνητα και λούσα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
2: Ξέρετε, όταν ικανοποιείται το κομμάτι το βιωτικό, ίσα ίσα που θα έπρεπε ο κόσμος να μπορεί να στρέφεται στον πολιτισμό.
1: Ναι.
2: Και να μπορεί να καλλιεργεί τον πολιτισμό.
1: Το λένε και οι επιστήμες αυτό, ότι είναι η δεύτερη, ναι.
2: Είναι ένας τέτοιος τόπος, είναι ένας τέτοιος τόπος και πρέπει πραγματικά να το κρατήσουμε αυτό. Εμείς τουλάχιστον που το γνωρίζουμε καλά.
1: Ναι, τουλάχιστον εμείς είμαστε από εκείνους που αντιστέκονται σε όλα τα ισοπεδωτικά και σηκώνουμε κεφάλι και νομίζω ότι το κάνουμε για το καλό του τόπου μας και μακάρι αυτό να πολλαπλασιαστεί. Λοιπόν, για να δούμε όμως, είναι απαραίτητα να δώσουμε όμως και τα δεδομένα της σεζόν, γιατί είναι πρωταρχικό να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν αξιοπρεπώς και μετά θα δούμε και το κομμάτι του πολιτισμού. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει έτσι μια αξιοπρεπής επιβίωσης για όλο τον πληθυσμό σε χρονιές δύσκολες για την Ελλάδα, εγώ πιστεύω δύσκολες και για τη Ζάκυνθο, μην κοιτάτε τον αφρό που φαίνεται. Υπάρχει κόσμος και εδώ
2: υπάρχει,
1: που...
2: μια γενικότερη κρίση. Υπάρχει μια γενικότερη
1: που δυσκολεύεται,
2: κρίση. Νομίζω ότι δεν περιορίζεται ούτε στη Ζάκυνθο ούτε στην Ελλάδα.
1: Είναι παγκόσμια.
2: Είναι πανευρωπαϊκή, είναι παγκόσμια.
1: Είναι απλά εμείς ερχόμαστε από μια χρεοκοπία και είμαστε ακόμα πιο δύσκολα.
2: Βλέπουμε όλο αυτό το κομμάτι. Είπαμε, έχουμε πει και για τον τουρισμό ότι ξεκινήσαμε έτσι αρκετά διστακτικά. Είχαμε και τον πόλεμο, ο οποίος δεν... Αν θέλετε, το πρόβλημα δεν ήταν ο φόβος σε σχέση με τον πόλεμο, όσο ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες επέφερε, η ακρίβεια η οποία επέφερε σε όλο τον τρόπο ζωής. Και για τους πελάτες μας, για τους φιλοξενούμενους μας τουρίστες, αλλά και για εμάς οι οποίοι καλούμαστε να διαχειριστούμε λειτουργικά το κομμάτι που λέγεται τουρισμός. Οπότε λοιπόν ξεκινήσαμε με ένα Μάιο αρκετά δύσκολο και τον Ιούνιο. Απ' την άλλη, το κομμάτι που λέγεται «Πάω ταξίδι με τον τρόπο ζωής, το σύγχρονο», έτσι όπως έχει επιβληθεί στον κόσμο, είναι μια πρωταρχική ανάγκη. Άρα ο κόσμος θα ταξιδέψει, έστω και αν αυτό είναι λιγότερο, έστω και αν αυτό είναι ξοδεύοντας λιγότερα, πηγαίνοντας σε χαμηλότερης κατηγορίας καταλήμματα, είτε μένοντας λιγότερο σε ένα προορισμό.
1: Ναι.
2: Οπότε κινήθηκε, είχαμε κίνηση. Τελικά στοιχεία φυσικά για το καλοκαίρι δεν έχουμε.
1: Δεν έχουν βγει ακόμα συγκεντρωτικά, αλλά πάνω κάτω τα ίδια με πέρυσι είμαστε πάνω κάτω.
2: Έχουμε φτάσει προς το τέλος και εγώ πιστεύω, βλέποντας το τι σημαίνει στη Ζάξη, αλλά τι σημαίνει και σε όλη την Ελλάδα, ότι θα κλείσουμε στα ίδια περίπου επίπεδα. Βέβαια, αν σκεφτείτε ότι οι αρχικές μας, αν θέλετε, επιδιώξεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε και το κομμάτι των λειτουργικών εξόδων θα ήταν να υπάρχει μια αύξηση τουλάχιστον στα έσοδα της τάξης του 10%, νομίζω ότι αυτό δεν έχει επιτευχθεί.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ούτε απορροφήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά ούτε και απορροφήθηκε και όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο φυσικά και δεν αυξήθηκε μόνο 10%, αλλά πολύ παραπάνω. Επίσης χρειάστηκε να γίνουν και πολλές εκτόσεις για να καταφέρουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο, να καταφέρουμε το τουριστικό πακέτο να γίνει πιο ελκυστικό και να έχουμε περισσότερο κόσμο να καταφέρουμε να κάνει διακοπές.
1: Μέχρι και τον Αύγουστο μας είπαν συναδελφοί σας, όταν είχαν δωμάτια κενά, κάνουν προσφορές για να μην μείνουν άδεια.
2: Φυσικά, φυσικά, ναι. Και όχι μόνο στη Ζάκυνθρο, σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι.
2: Συνέβη αυτό. Ζήσαμε επίσης, νομίζω, πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη φορά το καλοκαίρι ή να πω την τουριστική περίοδο της τελευταίας στιγμής, ακριβώς για το λόγο αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος αποφάσιζε τελευταία στιγμή να το κάνει το ταξίδι, ενδεχομένως συνέκρινε μέχρι τελευταία στιγμή τιμές και προορισμούς.
1: Και ψάχνει την απακέτα, ναι.
2: Έτσι έχουμε όλο αυτό το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.
1: Αυτά που μου λέτε τώρα εγώ τα σκέφτομαι συνδυαστικά και με την αύξηση του αριθμού των προσφερωμένων καταλυμάτων όλων των κατηγοριών, ξενοδοχεία, βίλες, δωμάτια. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό λίγο στη ζυγαριά. Δηλαδή υπάρχει υπερπροσφορά στο νησί μας πια.
2: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε πάρα πολύ αυξήσει τον αριθμό των καταλυμάτων, όχι των ξενοδοχείων, αλλά αυτό είναι και σε επίπεδο πανελλαδικό, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, Airbnb και βίλες.
2: Έχουμε πει λοιπόν ότι ακριβώς, ότι ενώ τα καταλύματα έχουν αυξηθεί ένα 4%, έχουμε πει ότι έχουμε πλέον βίλες καταλύματα και όλα τα μη κατηγοροποιημένα, δηλαδή ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα, έχουμε υπερδιπλάσια αύξηση. Αλλά και αυτό είναι ένα πανελλαδικό επίπεδο, με ό,τι αυτό επιφέρει. Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει να το μετράμε πλέον στον τουρισμό και πρέπει να το μετράμε και στην τουριστική δύναμη.
1: Ναι, και πρέπει και να το μετράει και η κυβέρνηση στα πλαίσια ισότιμης αντιμετώπισης φορολογικής όλων των επαγγελματιών του κλάδου και να μην επιβαρύνεται μόνο ένας κλάδος και όχι οι υπόλοιποι. Έτσι το λέω, για να υπάρχει αυτή η ισονομία και ισοπολιτεία που λέμε και η ίση μεταχείριση, πρέπει να γίνεται πράξη και όχι να θεωρητικολογούμε. Το λέω εγώ. Δεν ξέρω εσείς. Τα βάζετε αυτά τα θέματα στα συνδικαλιστικά σας όργανα, το ξέρω, διότι δεν μπορεί τα Airbnb, ας πούμε, να ανταγωνίζονται με την κακή έννοια του ανταγωνισμού ή την καλή, όχι την άμυλα, να ανταγωνίζονται μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τα έξοδά τους και ο άλλος να έχει έξοδα πάρα πολύ μικρά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να επιτάξει.
2: Έχουμε πει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση, λοιπόν, να το ξαναπώ, αποτελεί πλέον μέρος της τουριστικής οικονομίας και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό σημαίνει ότι και ο χωρικός σχεδιασμός για τον κάθε προορισμό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του,
1: ναι,
2: την πραγματική δυναμικότητα του συνόλου των κλινών.
1: Ναι,
2: διαφορετικά θα έχουμε στρέβλωση και της εικόνας, αλλά και λανθασμένες αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει και με σκουπίδια και με δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.
1: Ναι.
2: Από την άλλη, βλέπουμε ότι έχουμε και άλλες πτυχές στο ζήτημα αυτό. Έχουμε την ασφάλεια, έχουμε τους κανόνες υγιεινής, έχουμε τη φορολογία και γενικώς, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια ένα δίκαιο πλαίσιο για όλους.
1: Διαφοροποίηση στους πληθυσμούς που μας επιλέγουν, είχαμε φέτος κάτι άλλο από άλλες χώρες, από έτσι, κάτι αλλιώτικο.
2: Έχουμε την βρετανική αγορά να είναι βασική μας αγορά. Βλέπουμε, ναι, κάθε χρόνο να αυξάνεται πάρα πολύ η αγορά της Πολωνίας. Mm-hmm. Έχει κατακτήσει πλέον τη δεύτερη αγορά να είναι για τη Ζάκυνθο, αλλά κάθε χρόνο τα νούμερα αυξάνονται πολύ.
1: Ναι.
2: Είναι μια αγορά νέα, μια αγορά πολύ δυναμική. Νομίζω ότι τα τελικά νούμερα θα μπορούμε να τα δούμε και στο τέλος του Οκτωβρίου.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, απλά να τονίσω για ακόμα μια φορά, επειδή το ξεκινήσαμε και με πολιτισμό, να πούμε ότι, ξέρετε, σαν χώρα έχουμε και μέσα από το πώς διαχειριστήκαμε τον τουρισμό και γενικά τον διαχειριζόμαστε, να είμαστε στις πρώτες επιλογές των τουριστών, ακόμα και αν ζούμε σε δύσκολες περιόδους και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους όπως αυτή. Άρα από την άλλη, από τη μία λέμε όλα αυτά, από την άλλη όμως η Ελλάδα έχει την τύχη και η Ζάκυνθος να είναι από τις πρώτες επιλογές Και να μπορούμε λοιπόν να απολαμβάνουμε, αν θέλετε και εμείς, τα έσοδα στην οικονομία μας από τον τουρισμό, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Αυτό που ακούγεται τελευταία, ότι είμαστε ακριβό νησί, ανταποκρίνεται, πιστεύετε, στην πραγματικότητα? Έχουμε ακριβήνει πολύ?
2: Κοιτάξτε, το βλέπουμε, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι θέμα νησιού. Σίγουρα η Ελλάδα, αλλά απ' την άλλη, είπαμε, είναι και τα έξοδα τα λειτουργικά, τα οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Από την άλλη, σίγουρα πρέπει να σας πω ότι εμείς στα ξενοδοχεία, όπως είπαμε και πριν, κάνουμε όλο το καλοκαίρι προσφορές, ειδικά πακέτα, ακριβώς γιατί υπάρχει ανάγκη αυτό να απορροφηθεί. Ναι. Άρα, τουλάχιστον σε επίπεδο ξενοδοχειακών καταλυμάτων, πρέπει να σας πω ότι οι τιμές κρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά τελικά, και οι εκτόσεις ήταν ναι, πάρα πολύ μεγάλες.
1: Τα έξοδα
2: όμως
1: μεγαλώνουν.
2: Να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Τα έξοδα μεγαλώνουν και όλους.
2: Ακριβώς, και είδατε και μια συμπεριφορά απ' την άλλη του κοινού, του τουριστικού κοινού, η οποία κινήθηκε πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με τα εστιατόρια, σε σχέση με τα καφέ. Είδαμε και από εκεί, έτσι, το έλλειμμα και την αυτοδίκαια, θέλετε, το αυτοδίκαιο παράπονο και των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και και όλων των καταστημάτων ασκήτησης.
1: Σκέφτομαι απλά τι πληρώνει ο καθένας πλέον σε έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε επιχείρηση, όπως και κάθε σπίτι, βέβαια, και εντάξει, ανατριχιάζουμε και με δεδομένο ότι και ο πόλεμος συνεχίζεται και οι τιμές ανεβαίνουν παντού. Είναι ένα θέμα αυτό για όλους, και είναι προφανώς και για τις επιχειρήσεις η άνοδος των τιμών σε αυτά τα κόστη, ναι.
2: Σίγουρα. Ναι. Και γι' αυτό και ως προορισμός πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε για να καταφέρουμε να ξεχωρίσουμε. Και ο πολιτισμός μας, λοιπόν, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση, είναι ένα από αυτά τα στοιχεία. Ο πολιτισμός μας, η γαστρονομία μας, πέρα από τον υπέροχο φυσικό πλούτο που έχουμε σαν προορισμός.
1: Ναι, αρκεί να τα προστατεύσουμε και τα δύο. Και να σας πω κανένα νέο από την Αθήνα, από το ΙΤΕΠ, υπάρχει να μας πείτε? Αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και το αναλύουμε σε μια επόμενη συνέντευξή μας. Υπάρχει κάτι στα σκαριά που ετοιμάζεται?
2: Κοιτάξτε, ετοιμάζονται τώρα, γιατί κλείνοντας η τουριστική περίοδος, ετοιμάζονται μελέτες πάρα πολύ
1: σημαντικές. Καταγραφές, ναι, σωστά.
2: Και για το έρευνες. Κομμάτι, πέραν την έρευνα του πώς πάει η τουριστική περίοδος, υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν να κάνουν με την απασχόληση, έρευνες οι οποίες έχουν να κάνουν και με το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, να δούμε εκ νέου τελικά πώς κινούνται τα καταλήματα τα ξενοδοχειακά σε σχέση με τα καταλήμματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε αριθμούς, άρα και σε επιβάρυνση, όλο αυτό δηλαδή που μιλούσαμε για την τουριστική οικονομία και για την επιβάρυνση των προορισμών. Νομίζω ότι προς το τέλος του έτους θα έχουμε να ασχοληθούμε με πολύ ενδιαφέροντα νούμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Περιμένουμε και εμείς τα τελικά να τα έχουμε στη διάθεσή μας για να μιλήσουμε. Καλή συνέχεια, τις καλημέρες μας, και θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα μου σε όλους.
1: Έγινε επίσης, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, η κυρία Χριστίνα Τετράδη, για αυτή την κουβέντα αναφορικά με τα τουριστικά δρόμενα που είχαμε τους περασμένους μήνες.
0: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Βρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τοπικό τύπο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Ερμή. Είναι Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη, και στο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε απολογισμός και εκτιμήσεις για τον τουρισμό του 26. Τα 15ήμερα έγιναν 5ήμερα και ο εκπρόσωπος των ξενοδόχων και από το Τσιλιβείο, ο κ. Μανφρέδας, δηλώνει: φέτος διαπιστώσαμε ότι κάποιοι πελάτες είχαν τις τσέπες άδειες, δεν είχαν χρήματα για να κάνουν διακοπές, ίσως καλύτερες από αυτές που θα ήθελαν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Αυτή την ώρα η Ζάκυνθος αποχαιρετά στην Μπόχαλη τη Μαρία Ρουσέα, τη γνωστή ζωγράφο, καθώς τελείται η νεκρόσιμος ακολουθία. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη μελέτης διαπλάτυνσης για τους δρόμους Αρτέμιδος και Νερούλη στην πόλη και τώρα αναμένεται η παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο σημερινό φύλλο του Ερμή διαβάζουμε ακόμα, ο Δήμαρχος δηλώνει τι κάναμε για τα αντιπλημμυρικά, για τα γήπεδα και για την πολιτική προστασία. Λοιπόν, στον Ερμή διαβάζουμε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου για Υδραγωνάνθρακες που έγινε χθες. Μαζικό όχι από τους φορείς και την αντιπολίτευση που έθεσαν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους αλλά και τους σεισμικούς κινδύνους στην περιοχή. Η έρευνα αφορά μια γεώτρηση σε βάθος 840 μέτρα στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι εξορίξεις δεν γίνονται για να έχουμε ρεύμα και δεν θα έχει όφελος η πατρίδα μας, είπαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας και οι εκπρόσωποι από τις περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις που ήταν παρόντες και παρούσες χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα. Τώρα, να δούμε τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε σήμερα από τον Ερμή. Εργασίες καθαρισμού φρεατίων στην πόλη εν ώψη χειμώνα. Και η ΕΛΜΕ λέει ότι πρέπει να βρεθεί επιτέλους μια λύση στο καυτό πρόβλημα της διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Ξεκίνησε η προετοιμασία για την έκθεση τουρισμού World Travel Market 2026 στο Λονδίνο. Όλη η αθλητική επικαιρότητα στις σελίδες της εφημερίδας Ερμής. Και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά ημέρα, το πρωτοσέλιδο της οποίας σήμερα λέει πρώτη πανελλαδικά η Ζάκυνθος, καμπανάκι τον Οκτώβρη για τη λεπτοσπύρωση. Άλλα θέματα στο κόκκινο για την υποστηλέχωση του λιμενικού, επιστολή της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος στον Υπουργό για άμεση ενίσχυση στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα time out για να πούμε ότι όταν ήρθε ο κύριος Κικίλια στη Ζάκυνθο ήταν όλοι μουγκοί μπροστά του, εδώ οι λιμενικοί. Και το λέμε διότι απευθυνθήκαμε εμείς στον κύριο Κικίλια, του κάναμε συνέντευξη, μόνο που δεν μας έδιρε εκείνο το μεσημέρι, γιατί λέει πού το βλέπετε αυτό το πρόβλημα ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και φυσικά είπε ότι θα έρθει προσωπικό και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Λοιπόν, καλώς κάνει το λιμενικό σώμα και το συνδικαλιστικό του όργανο ότι κάνει παρεμβάσεις, αλλά να τα λένε και ενώπιο τα προβλήματα όταν υπάρχουν και να μην κάνουν τις κότες. Η Ζάκυνθος αποχαιρετά τη Μαρία Ρουσέα. Ένα ακόμα θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ημέρα και λαμπρές εκδηλώσεις για τα 445 χρόνια που συμπληρώθηκαν φέτος από την ναυμαχία του Λεπάντο, ή ναυμαχία της Ναυπάκτου ή ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων, έχει όλα αυτά τα ονόματα. Και από το πρωτοσέλιδο της ημέρας, δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης με ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και κοινότητες. Αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα και εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Οδός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

Καλό απόγευμα. Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Πού αλλού, εδώ, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Ζητάω συγγνώμη για την καθυστέρηση, την δεκάλεπτη αυτή καθυστέρηση, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα με το διαδίκτυο. Έπρεπε να κάνω κάποιες επανεκκινήσεις σε κάποιους εδώ υπολογιστές για να επανέλθει η ευχή και η κατάρα της ανθρωπότητας. Το ίντερνετ. Λοιπόν, ας συζητηθούμε. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και εσείς όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουμε μαζί μια όμορφη εκπομπή. Θα διανθίσουμε αυτό το δίωρο με ειδήσεις, παραλυπόμενα, κουσκούς, προσκήνια, παρασκήνια και όλα τα συναφή. Σήμερα ο μήνας έχει 6 Οκτωβρίου 2026. Ημέρα Τρίτη, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εκπομπή, όμως θα πω τούτο. Το ερώτημα που μπαίνει σήμερα στην εκπομπή είναι ένα και μοναδικό.
1: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
2: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δε τι στέει.
1: Ήταν ανατροπή στο 90.
2: Τρία μέτρα σε του μεγάλη περιοχή.
1: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς, πετάει και το Σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
2: Πουλή ήτανε.
1: Και μένει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
3: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
0: Ο ορισμός του πέναλτι ήταν τελικά αυτό που συνέβη χθες στο γήπεδο της Καλλιθέας. Ναι, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Άκου να λέει αν ήταν πέναλτι. Χαιρετίζω τον Κωνσταντίνο τον Μπαϊραχτάρη, τον διαιτητή της αναμέτρησης Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς και τους βοηθούς του.
4: Να χάνω τι πιστεύω, ο φόβος πάει να τα σβήσει.
0: Τα είδαμε όλα χθες,
4: όλα
0: τα ακούσαμε όλα.
4: Κάτι αποφάσισε να ζήσει.
0: Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι και αυτό που δεν βλέπουμε. Αλλά εμείς το είδαμε μετά. Και πολλές φορές εκεί κρύβεται το πραγματικό παιχνίδι. Έτσι, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την περιβόητη β' εθνική κατηγορία. Πώς παίζεται το παιχνίδι. Πώς μοιράζεται η τράπουλα.

Παίζεται ακόμα. Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Και δεν ήταν μόνο αυτό το πέναλτι, ήταν και το πρώτο, το χέρι που έγινε. Δεν τα καταφέραμε χτες να πάρουμε το τρίποντο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το χθεσινό παιχνίδι, για τα παιχνίδια της Super League 2. Μέσα από όλα τα χαμένα, κάτι απόψε θα νικήσει. Φταίει το σύστημα. Το σύστημα είναι ένοχο.

Δεν τα καταφέραμε χθες να πάρουμε το τρίποντο, αλλά θα πω τούτο, έτσι, ότι μας στέρισε αυτή τη χαρά ο κύριος Μπαϊραχτάρης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν είχε δόλο ή δεν είχε δόλο. Το θέμα είναι όμως ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής μας στέρισε αυτή τη χαρά, διότι ναι, το σύστημα είναι ένοχο.

0: Έλα τώρα, πάμε να ακούσουμε λίγο Στελάρα Καζατζίδη. Το σύστημα είναι ένοχο. Τώρα κατά πόσο είναι ένοχο, σε πόσο μεγάλο βαθμό, αυτό ας το κρίνει ο καθένας μας.
1: Τα παλικάρια φυλακή τα ρί.
0: Λοιπόν, τι να πούμε, υπάρχουν παιχνίδια που τελειώνουν στο τελευταίο σφύριγμα. Υπάρχουν και παιχνίδια που μένουν στη θύμησή μας για όλα αυτά που κάνει ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαϊραχτάρης από την ΕΠΣ Αθηνών, παρακαλώ.
1: Ο αδικός σε τούτο ζωντουνιά.
0: Έλα πάμε.

Το σύστημα είναι ένοχο, αλλά κόβει και το, εδώ το βλέπω το διαδίκτυο. Τι να κάνουμε, παιδιά, έχουμε θεματάκια να αντιμετωπίσουμε. Θεματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το σύστημα εδώ του διαδικτύου, το οποίο δεν δουλεύει καλά. Αλλά, okay, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε εις πέρας την σημερινή έτσι, εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα, Απζάκηθος 1961, έχουμε να πούμε πολλά για το χθεσινό παιχνίδι. Έχουμε να πούμε παραλυπόμενα από την Super League 2 ολοκληρώθηκε η αγωνιστική. Βέβαια ένα παιχνίδι μένει, το οποίο δεν έχει γίνει. Νομίζω ότι θα γίνει αύριο αυτό το παιχνίδι της Καλυθέας με τον Ολυμπιακό Β, για να ολοκληρωθεί και η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Φυσικά θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία, θα μιλήσουμε για Ευζακίνθου. Έλα τώρα, Ευζακίνθου παιδιά, Ευζακίνθου ώρα 0. Στην εποχή των Παγετώνων. Τι, δεν είναι έτσι? Είναι κάτι διαφορετικό. Όλα έχουν παγώσει. Αλλά είπαμε έτσι, η διοικούσα επιτροπή της Ευζακίνθου θέλει να διασφαλίσει στο 100% ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει και δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος ενδεχομένως, λέει, μπορεί να κάνει καμιά καταγγελία. Αλλά λέω το εξής, βρε παιδί μου, ένα μήνα μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας. Και έχουμε και συνέχεια, γιατί δεν είναι ένας μήνας μόνο. Έτσι έχουμε περάσει ένα μήνα. Τώρα βέβαια πάμε πότε θα ανακοινωθούν, θα ανακοινωθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση. Που η πρώτη Γενική Συνέλευση, όταν θα ανακοινωθεί, θα πρέπει να περάσουν 25 μέρες, 20 μέρες. Η οποία πρώτη Γενική Συνέλευση θα είναι αυτή, λέει, που θα αποφασίσει πότε θα πάμε σε εκλογές. Το επόμενο δηλαδή 20 και 25, 45. Δηλαδή φεύγουμε από τον Οκτώβριο και φεύγουμε και από τον Νοέμβριο. Και είπαμε τουρνουά Χριστουγέννων. Μια χαρά είναι παιδιά, τουρνουά Χριστουγέννων. Τι θέλετε? Ενώ εσείς ας πούμε δεν διαμαρτύρεστε, γιατί να πάνε πάρα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες. Για ποιο λόγο να τρέξουν οι διαδικασίες όταν το ποδόσφαιρο στην Ζάκυνθο πηγαίνει μια χαρά? Και για ποιο λόγο τέλος πάντων η Δημοτική Αρχή να φτιάξει τα γήπεδα? Για ποιο λόγο να φτιάξει τα γήπεδα όταν λέει τώρα ότι γιατί να φτιάξουμε τα γήπεδα, ότι μπορεί να γίνει και πρωτάθλημα, έτσι? Εντάξει, τρολάρουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι η μπάλα δεν έχει μνήμη, οι άνθρωποι όμως έχουν μνήμη. Και όπως λέει και το σποτάκι της εκπομπής, και πίσω από κάθε αποτέλεσμα υπάρχει μια ιστορία, πίσω από κάθε ιστορία μια αλήθεια. Και πίσω από κάθε πέναλτι που δεν δίνεται υπάρχει ένας επιστήμονας, ο οποίος λέγεται Μπαϊραχτάρης. Τι όνομα είναι αυτό ρε παιδί μου, πραγματικά τι να πω, έτσι, ένα από τα πιο ωραιότερα ονόματα συγκεκριμένος διαιτητής. Λοιπόν, μας έσφαξε στο γόνατο που λέμε. Οκ. Okay. Λέτε να πέρασε έτσι αυτό? Τι πιστεύετε? Βέβαια ο κύριος Κορονιός εδώ χθες που βγήκε είπε ότι έστειλαν το μήνυμα. Έστειλαν το μήνυμα ποιοι? Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε στιγμές, πάμε να μετρήσουμε αποφάσεις, να μετρήσουμε πρόσωπα και να μετρήσουμε και ευθύνες για όλα αυτά που έχουν συμβεί από τα χθες μέχρι σήμερα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς αυτά τα δύο παλικάρια που βοήθησαν να βγει η χθεσινή εκπομπή, το Γιάννη τον Λιβέρη και τον Διονυσάκη τον Μπάστα. Πιο ήρεμος ο Γιάννης ο Λιβέρης, παρορμητικός λίγο ο Διονύσιος,
το πήγε το παιχνίδι έτσι. Τελικά πρέπει να χαιρόμαστε με το αποτέλεσμα του βαθμού. Θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, λυπημένοι ότι πήραμε μόνο ένα βαθμό. Τα συναισθήματα ανάμειχτα και η γεύση γλυκόπικρη, θα έλεγα. Όπως και να το πάρουμε, και το ποτήρι είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο, ανάλογα πως το βλέπει ο καθένας μας. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, σοφαρίσαμε στο 85, θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Μείναμε με το αχ να το κερδίσαμε, αλλά τελικά έμεινε στο χ, διότι ο κύριος Μπαϊραχτάρης είχε διαφορετική άποψη από όλους εμάς και έγραψε τη δική του πλέον ιστορία στον κατάλογο των ονομάτων των διαιτητών που έχουν στείλει την Ζάκυνθο σε δύσκολα μονοπάτια. Λοιπόν, μπαίνει και ο Κωνσταντίνος Μπαϊραχτάρης. Αναταχτά χρονικά διαστήματα στην πάροδο όλων αυτών των ετών έχουν μπει αρκετοί διαιτητές στη μαύρη λίστα της Ζακύνθου. Μπήκε και ο Κωνσταντίνος, ο Μπαϊραχτάρης, ο ορμόμενος από την ΕΦΣΑ Αθηνών. Ναι, φίλοι και φίλες, εμείς εδώ σκέφτομαι πως υπάρχει ένα πράγμα.

απομονώ, ντροπή. Ντροπή, ντροπή κύριε Μπαρεχτάρη, ντροπή. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσεις εδώ, στο El Clásico. Ντροπή βέβαια σε όλους που έχουν απαξιώσει το ποδόσφαιρο, που έχουν απαξιώσει τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Ντροπή που έχουν υποβαθμίσει μια ομάδα η οποία μάχεται για την παραμονή της στην Β' Εθνική Κατηγορία, αν και εκτιμένο που ενδεχομένως παίζει να το χάσουμε κιόλας. Δεν ξέρω αν πολλοί κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια, αν έχουν πάνω τους κάποιο ίχνος, θα έλεγα, ευτυχίας. Διαλύομαστε, διαλύεται το Ζακεντίνο ποδόσφαιρο, πάρτε

0: Διαλυόμαστε, διαλυόμαστε. Διαλύονται τα πάντα. Μαύρη, μαυρίλα έχει πέσει παντού. Βρε, πρέπει να αντιδράσουμε. Λοιπόν, πάμε στον παρορμητικό που σας έλεγα χθες. Διονύσης ο Μπάστας, ο οποίος χθες, εντάξει, έζησε το παιχνίδι από κοντά. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν σήμερα, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Βασικά, μια χαρά, καλή βάρδια.
0: Βασικά θέλω να ρωτήσω αν κοιμήθηκες καλά.
1: Εντάξει, το βράδυ καλά κοιμήθηκα. Εντάξει, ναι. Όταν γυρίσαμε σπίτι πρέπει λίγο να γυρίσουμε σελίδα, να διαβάσουμε με τα παιδιά, ναι. Με το πιτσιρικά δηλαδή. Ναι, ναι. Να ξέρεις ότι ο πιτσιρικάς με συγκράτησε, γιατί ήξερα ότι με έβλεπε και δεν έπρεπε να γίνει εντελώς κάφρωστες, έτσι. Δηλαδή έπιανα τον εαυτό μου, πιάνα τον εαυτό μου να λέω είναι το παιδί δίπλα του να κάνω. Βέβαια κάποια στιγμή τον άφησα πίσω και έφυγα μπροστά στα κάγκελα, να ξέρεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, μου το είπανε αυτό, μου το είπανε ότι πήγες μπροστά εκεί πέρα και φώναζες.
1: Δεν γινόταν αλλιώς. Λοιπόν, ας πιάσουμε λίγο το διπορικό από την αρχή. Πρώτον, ό,τι πω είναι δική μου ευθύνη, δεν εκφράζω ούτε το σταθμό, ούτε την ομάδα, ούτε τίποτα. Όποιος θέλει εμένα. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν χθες να κάνουμε το διπορικό για να πάμε να πάρουμε με τη Ζιακυθάρα το πρώτο τρίποντο. Να χαρούμε οικογενειακώς, να γουστάρουμε τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Ο μικρός έχει φύγει πιο νωρίς από το σχολείο, τα έχουμε κανονίσει από την Παρασκευή. Αυτά, τι σχολείο τώρα, πάμε να πάρουμε το παιδί να πάμε για μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνουμε λεωφορείο, παίρνουμε μετρό, φτάνουμε στο γήπεδο. Εγώ εν μεταξύ ήθελα να δω και το γήπεδο, όπως σου είχα πει, ότι ένα γήπεδο σε μια γειτονιά της Αθήνας που δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει περισσότερα δημοτικά τέλη έσοδα από τη Ζάκηθο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να δούμε τέλος πάντων τι θα γίνει με αυτό το γήπεδο. Είμαι ήδη λοιπόν παρουτοκαπνισμένος ότι αυτή η κατάσταση με το γήπεδο εκεί κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είχε τηλεοπτική κάλυψη ο αγώνας, δεν έδωσα καμία σημασία εκείνη την ώρα. Εντάξει, Δευτέρα ξέρω εγώ, δεν το δείχνω το YouTube. Μετά κατάλαβα γιατί βολεύει να μην υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη σε κάποιους αγώνες.
0: Βέβαια, βέβαια, τι λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, ξεκινά ο αγώνας. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα λεπτά ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έμπαιναν οι παίκτες του πιο δυνατά στις φάσεις. Η εικόνα δηλαδή που μου έδινε ήταν ότι τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά και μέχρι να μπει το γκολ πάταγε ο Απόλλωνας Καλαμαριάς λίγο πιο καλά στο γήπεδο από ότι εμείς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τρώμε τον γκολ. Παραξενεύτηκα με τον γκολ, δεν το περίμενα. Τέλος πάντων, γίνεται η φάση με το χέρι.
0: Θα σου πω στον γκολ κάτι, έτσι. Γιατί είδα τις φάσεις. Είδα τις φάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στον γκολ τρώμε ένα γκολ το οποίο ουσιαστικά ο αμυντικός γλιστράει. Στην προσπάθεια του να μαρκάρει τον σκόρερ, ναι. Ο οποίος σκόρερ μεταγυρίζει και με το ανάποδο πόδι περνάει την μπάλα πλάγια, δηλαδή στην αντίθετη γωνία, έτσι. Ο τερματοφύλακας εκεί ευθυνδιάζεται και νομίζω ότι έπρεπε εκεί ουσιαστικά ο τερματοφύλακας να πέσει. Νομίζω ότι έχει ευθύνη εκεί. Τέλος πάντων, ωραία. Μπαίνει το γκολ.
1: Το γκολ ήταν ένα συνδυασμός, πες αυτό που είπες, ότι κλείστησε ο αμυντικός, ό,τι σε τελική ανάλυση. Μπαίνει το γκολ. Η ομάδα βγάζει αντίδραση. Mm-hmm. Γίνεται η φάση με το χέρι. Μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Φαινότανε... Δηλαδή... αν το βλέπαμε εμείς από...
0: Ναι. Γίνεται κεφαλιά και η μπάλα βρίσκει το χέρι του αμυνόμενου. Σε προέκταση το χέρι, έτσι.
1: Έχω ακούσει διάφορες αιτιάσεις ότι δεν το σήκωσε, ότι έτσι, ότι αλλιώς, ότι γιουβέτσι.
0: Όχι, δεν το σήκωσε. Δεν το σήκωσε με την έννοια ότι το έκανε επίτηδες να πιάσει την μπάλα με το χέρι, έτσι.
1: Αυτό. Ότι δεν πήγε να ελέγξει την μπάλα με το χέρι, ότι ξέρω εγώ ότι έχουμε δει τέτοια απέναντι να δίνονται.
0: Ναι, αλλά περίμενε όμως, εγώ θα πω το εξής. Στη φάση τη συγκεκριμένη. Γιατί έχω ακούσει και εγώ διαιτητές που λένε ότι δεν το ήθελε αυτό, ότι δεν είναι προέκταση του σώματος. Πολλά έχω ακούσει. Εγώ όμως θα πω το εξής. Γίνεται κεφαλιά, η μπάλα ακουμπάει στο χέρι και αλλάζει πορεία. Ωραία. Όταν λοιπόν ακουμπάει στο χέρι, το χέρι δεν είναι κολλημένο στην πλάτη.
1: Κολλημένο στο σώμα.
0: Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Έτσι. Δεν είναι μια φάση η οποία ουσιαστικά λες ότι είναι κολλημένο το χέρι και αλλάζει πορεία. Να το καταλάβω. Όμως είναι το χέρι πάνω από το σώμα, έχει φύγει από το σώμα, η μπάλα βρίσκει το χέρι και αλλάζει πορεία. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αν δεν ήταν το χέρι του αμυνόμενου, η μπάλα δεν θα αλλάζει πορεία και θα πήγαινε στον επιθετικό να βάλει τον γκολ. Ή η μπάλα θα κατέληξε στα δίκτυα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Με λίγα λόγια, επηρέασε τη φάση.
0: Επηρέασε τη φάση. Πάμε.
1: Και ο διαιτητής ήταν κοντά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το είδε.
0: Ναι.
1: Έρχεται και η ώρα να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βλέπω ένα λεπτό καθυστερήσεις. Τι ένα λεπτό καθυστερήσεις, σοβαρά μιλάμε. Mm-hmm. Τι ένα λεπτό καθυστερήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένα λεπτό καθυστερήσεις.
1: Ναι, μετά από βαβούρα που έχει γίνει, μετά από 1002. Περνάει το ημίχρονο. Στο ημίχρονο βλέπω να προθερμαίνεται ο Μιχάλης ο Μπασακός. Εγώ εκεί πέρα έμενα με την εντύπωση ότι ωραία, δεύτερος επιθετικός. Ο Ισπανός μου άφησε πολύ καλή εντύπωση η κίνησή του. Και έχω μείνει με την εντύπωση ότι θα δούμε δύο επιθετικούς μπροστά.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω γιατί και δεν είμαι τεχνικός για να το κρίνω. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω. Βλέπω τέλος πάντων ότι έχει βγει ο Ισπανός και έχει βγει ο Μιχάλης. Εντάξει, λέω, πάμε παρακάτω. Σου λέω και πάλι, εγώ περίμενα ότι θα παίξουμε με δύο επιθετικούς εκείνη την ώρα.
0: Ναι, όταν είσαι πίσω στο σκορ, αυτό θέλεις. Να παίξεις με δύο επιθετικούς, να αλλάξεις τον σχηματισμό, να παίξεις με δύο παίχτες ο ένας πίσω από τον άλλον, να δημιουργηθούν κάποιες υπερυποθέσεις για ευκαιρίες, θα έλεγα.
1: Ο Απόλλωνας όλη αυτή την ώρα ούτως ή άλλως είχε δείξει ότι ο επιθετικός του ήταν στη σέντρα και όλοι οι άλλοι πίσω και κυνήγαγε να σου κάνει την αντεπίθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και όσο γινόταν το δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, υπήρχαν στιγμές που ανησύχησα, δηλαδή υπήρχαν κάποια λεπτά στα οποία είδα τους παίκτες μας να τα έχουν χαμένα, αλλά σε γενικές γραμμές παίζονταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Απόλλωνας πίσω και οι δικοί μας να προσπαθούν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Όλη αυτή την ώρα, από τον διαιτητή, λέμε μια πολύ περίεργη συμπεριφορά. Δηλαδή, τυπάει ο Μπασακός στο κεφάλι. Να ορίεται ο Μπασακός ότι δεν θέλει να βγει από το γήπεδο, ναι. Να τον βγάζει με το έτσι θέλω, με το ζόρι, να χτυπιέται ο Μιχάλης στον επόπτη ότι του είπα ότι δεν θέλω να βγω.
0: Ναι.
1: Μετά από 3-4 λεπτά ξαναμπαίνει μέσα ο Μιχάλης, ενώ ήμασταν μια κερκίδα να φωνάζουμε ότι ο Μιχάλης να κουνάει χέρια, ο άλλος τίποτα, δεν ξέρω που κοίταζε, που έβλεπε. Αντίστοιχα σε εκφάση πιο μετά, με παίχτη του Απόλλωνα Καλαμαριάς που χτυπήσε το κεφάλι του, ούτε καν να τον βγάλει έξω να αφήσει τον Απόλλωνα με 10 παίχτες. Γίνεται φάση στην οποία χτυπάει παίχτης του Απόλλωνα Καλαμαριάς, δικό μας παίχτη που θα μπορούσε να δοθεί κίτρινη, και ο Μπαρακτάρης ασχολούταν με το να βγάλει κίτρινη στον Πασακό για κάτι που είπε, για κάτι τρεχαγύρευε. Ένας επόπτης, ο επόπτης τέλος πάντων, μη φωνάζετε, μη κάνετε, μοιράνετε, λες και ήμασταν σε κάνα μοναστήρι και φοβόταν που μας να μην ξυπνήσει κανένας. Να έχουν διώξει τον Κίκο, να τον έχουν διώξει με κόκκινη κάρτα πάνω στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων μια συμπεριφορά από τους διαιτητές που αν ήταν από την αποδόμεριά της Κυλίνης δεν θα υπήρχε. Και εδώ είναι αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, ότι βρίσκουν και στα κάνουν γιατί δεν παίζει στην έδρα σου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όσο πέρναγε η ώρα εμείς βράζαμε. Γιατί βλέπαμε αυτή τη συμπεριφορά και αυτά τα σφυρίγματα. Ισοφαρίζουμε, γίνεται το 1-1 και φτάνει η ώρα στο 90, που ενώ υπάρχουν στιγμές που έχεις κάνει τα λάθη σου, ενώ υπάρχουν στιγμές που βρέθηκες πίσω, ενώ, έχεις φέρει το παιχνίδι στο 1-1. Και γίνεται η φάση με το Σίλβα στο 90, που αν δεν το είδε ο Παραχτάρης, βρείτε το θαλμίατρο. Ας προσλάβει η Super League έναν θαλμίατρο, ρε παιδί μου, μην προσλαμβάνει γιατί δες.
0: Ωραίος, ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί πέρα που με όλα αυτά θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το τρίποντο, με όλα αυτά το 1-1 θα είχε γίνει 2-1 ή τέλος πάντων θα έχεις κερδίσει ένα πέναλτι.
0: Θα έχεις τη μεγάλη ευκαιρία να κάνεις 2-1.
1: Ακριβώς. Σε κατάνε με το έτσι θέλω στο 1-1. Εντάξει. Τι κάνει η Άμυνα στα Κεράμιδια. Μετά σκεφτόμουν να, γιατί δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη, γιατί πώς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα άμα υπήρχε ο αγώνας στο YouTube. Και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και υπάρχουν
0: που τραβήχτηκαν κάποια βίντεο.
1: Ακριβώς, και
0: γιατί
1: υπάρχουν αποδεικτικά.
0: Και η διοίκηση είχε τραβήξει τα πλάνα της.
1: Ναι, και νομίζω ότι η διοίκηση θα πρέπει από εδώ και πέρα σε κάθε αγώνα, με ένα κινητό, μα δεν ξέρω, να έχει έναν άνθρωπο σε κάθε κερκίδα και να τραβάει. Δεν βλέπω άλλο, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστατευτεί η ομάδα. Χτες εγώ ειλικρινά σου μιλάω, κάποια στιγμή ήμουν έτοιμος στην κερκίδα να πάω σε ένα κοινό μας γνωστό, δεν θα πω το όνομά του τώρα για να μην τον εκθέσω τον άνθρωπο, που ξέρεις ότι τον συμπαθώ, και να του πω αυτός τώρα πρέπει να φτάσει σπίτι του το βράδυ για τον Παραχτάρη. Δηλαδή ήμουν σε τέτοια φάση, να πω τώρα ότι το κοράκι θα φτάσει σπίτι του το βράδυ. Και ειλικρινά σου μιλάω, αν αύριο μεθαύριο κάποτε μάθω ότι τον πήγανε 4 και ο παπάς 5, εγώ θα πάω πάνω από την τρύπα που θα τον έχουν χώσει, γιατί τους ανθρώπους βάζουν στα κενοτάφια, όχι τα χώμου Παραχτάρης, και θα πετάω γαρίφαλα.
0: Εντάξει, τώρα μην είναι.
1: Ναι,
0: λίγο τραβηγμένο αυτό.
1: Είναι λίγο τραβηγμένο,
0: εντάξει,
1: αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Μας μένει ο θυμός περισσότερο. Μας μένει ο θυμός γιατί.
1: Κοίτα. Ό,τι αγαπάω, το αγαπάω. Και όποιος πειράζει κάτι που αγαπάω, ναι, έχω θέμα.
0: Ωραία,
1: δεν είμαι πολύ
0: αλλά εντάξει, οκ. Okay, μπάλα παίζουμε. Μας μένει ο θυμός για ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει, αλλά μας το στέρισε ο συγκεκριμένος διαιτητής. Και τώρα για μένα, αυτός ο διαιτητής μπαίνει στη λίστα τη μαύρη των διαιτητών που έχουν σακατέψει την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Αυτό είναι, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τώρα.
1: Η ομάδα από εδώ και πέρα ανεβαίνει ανηφόρα διαρκώς. Αν έρθεις λοιπόν στο τέλος της χρονιάς στο ταμείο και σου λείπει ένας πόντος ή δύο για την κατηγορία, θα γράφουν το όνομά του.
0: Ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αν μπορούμε να το φανταστούμε να παίζαμε σήμερα την παραμονή μας στην κατηγορία, έτσι. Και σήμερα να είχαμε υποβιβαστεί από το σφύριγμα του συγκεκριμένου διαιτητή. Γιατί τώρα μπαίνουν όλα εδώ στην εξίσωση, στην κουβέντα μας, στη ζυγαριά. Λοιπόν, γιατί είμαστε εξόριστοι. Να γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση. Να γιατί παίζουμε, ας πούμε, σε κάποιες έδρες που είναι ουδέτερες. Να γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στα δικά μας τα παιχνίδια. Και ούτε στο επόμενο παιχνίδι με την Καρδίτσα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.
1: Βόρεια Ελλάδα, έτσι, από ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Πηγαίνουμε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο. Απροστάτευτη, μια ομάδα εξόριστη, έτσι, που σφάζεται στο γόνατο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, και βλέπω, ας πούμε, ότι και στο νησί δεν τρέχει και τίποτα. Ενώ από το θέμα της έδρας, έτσι, δεν τρέχει και τίποτα. Χάσαμε ακόμα.
1: Εντάξει, κοίταξε, στο θέμα της έδρας, όσοι αγαπάνε την ομάδα, που τα έχουμε ξαναπεί, τα δικαιώματα δεν κερδίζονται μια φορά στις 4 και ό,τι αγαπάς δεν το προστατεύεις μια φορά στα 4 χρόνια. Αλλά όταν έρθει η ώρα, αυτοί που αγαπάνε την ομάδα, εάν βάλουν το χεράκι τους και ξαναβγάλουν τα ματάκια τους, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Σωστό, σωστά.
1: Ναι, σωστά. Τόσο απλά τα πράγματα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά που συνέβησαν στο παιχνίδι το χθεσινό, δεν θα συνέβαιναν στο δημοτικό στάδιο. Έτσι, που
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι. Διότι εγώ θα πω το εξής. Είναι μια φάση στον 10ο λεπτό το χέρι που κάνει ο αμυντικός. Και άντε να πω ότι είναι μια φάση η οποία ο διαιτητής στην κρίση του εκεί τη στιγμή μπορεί να είδε ότι ήταν το χέρι, ήταν ακούσιο και αυτά, να το καταλάβω. Έχει όμως μέσα του εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής, έχει μέσα του την αφιβολία. Έχει μέσα του μια αφιβολία που μπορεί να το επεξεργάζεται μέσα του και να λέει μήπως έκανα λάθος, μήπως έπρεπε να δώσω πέναλτι. Γιατί ένας σωστός άνθρωπος εκείνη τη στιγμή θα έλεγε μπορεί να έκανα λάθος. Μπορεί να κάνει εκεί τη στιγμή την αυτοκριτική του στην πρώτη φάση. Και έρχεται λοιπόν η φάση του 91, που είναι ο ορισμός του πέναλτι, που αν έχεις την αφιβολία μέσα σου για το πρώτο πέναλτι, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να πεις ναι, είναι πέναλτι. Και αυτού δεν συμβαίνει αυτό.
1: Άρα λοιπόν,
0: Διονύση, ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό μέσα του.
1: Μα Δημήτρη μου, δεν είναι μόνο οι δύο φάσεις να πεις ότι είναι δύο φάσεις.
0: Εγώ θα σου λέω για τις δύο φάσεις. Ναι, okay.
1: Είναι η εν γέννη εικόνα.
0: Ναι, εγώ απλά σου λέω για τις δύο φάσεις.
1: Έτσι,
0: έτσι, για τις δύο φάσεις. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθος. Και γίνεται μια φάση στο 10ο λεπτό μέσα του, γιατί εγώ αν ήμουν διαιτητής και δεν είμαι ούτε με τη Ζάκη ούτε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και διαιτητεύω αυτό το παιχνίδι και κάνω. Δεν σφυρίζω το πρώτο πέναλτι. Μέσα μου δεν θα το δουλέψω λίγο αυτό? Θα το δουλέψω. Από μήπως έκανα λάθος, παιδί μου, από μέσα μου. Θα κάνω μια αυτοκριτική εκεί τη στιγμή. Και έρχεται λοιπόν η φάση του 91, γιατί εγώ αν είμαι διαιτητής εκεί τη στιγμή και έχω. Δεν έχω δώσει ένα πέναλτι αρχικά στο 10ο λεπτό και μου δίνεται ευκαιρία να δώσω, γιατί είναι ένα πέναλτι καραμπινάτο, είναι Mars και δεν το δίνω. Υπάρχει δόλος, αδερφέ. Υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σκεφτώ εγώ.
1: Ή δόλος ή ανικανότητα σε τέτοιο βαθμό.
0: Όχι, ανικανότητα δεν υπάρχει. Θα σου πω γιατί δεν υπάρχει ανικανότητα.
1: Γιατί έχει δείξει σε όλο τον αγώνα ότι παίζει κόντρα.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, θα πω και το άλλο. Γιατί αν ήταν ανίκανος ο διαιτητής, έπρεπε ο βοηθός και ο τέταρτος να τον προστατεύσουν. Να του πούνε τι κάνεις, αδερφέ,
1: ναι,
0: είναι πέναλτι.
1: Ναι, ο τέταρτος το μόνο που ξέρει είναι να λέει στους παίχτες μη φωνάζετε, λες και
0: βγήκε το παθαναγωγείο βόλτα. Ο βοηθός που ήταν εκείνη τη στιγμή να του πει, αδερφέ, εδώ τι κάνουμε αυτοί, είναι πέναλτι, ναι. Δώσ' το. Έτσι, γιατί οι βοηθοί, έτσι, κάνουν και άλλα πράγματα. Βοηθάνε το διαιτητή, γι' αυτό λέγεται και βοηθός. Ναι. Δεν λέγεται παλιά όπως λεγόταν επόπτης, λέγεται βοηθός, γιατί βοηθάει τον διαιτητή. Γιατί και χθες στο παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης με τη Μαρκό ακυρώθηκε ένα γκολ ενώ πρώτα πάει να το κατοκυρώσει υπέρ του Νέστου Χρυσούπολης και μετά ακούει το βοηθό και του λέει ότι δεν είναι γκολ και το ακύρωσε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ο βοηθός εκεί ήξερε να κάνει τη δουλειά του, λέμε τώρα, έτσι. Εδώ
1: ναι, ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: στο δικό μας παιχνίδι, γιατί δεν μίλησε καθόλου ο βοηθός, αν ήταν ανίκανος, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ο διαιτητής,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι ανικανότητα του διαιτητή, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ένας εμπειρότατος διαιτητής, ο οποίος είναι από την ΕΠΣ Αθηνών, έχει φάει με το κουτάλι τη Β' Εθνική Κατηγορία, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Θα γίνει μας λάχανο.
0: Ναι, αυτό λέμε τώρα, έτσι. Τι να πούμε δηλαδή. Όλα συγκλίνουν προς την άποψη που έχουμε όλοι μας. Ότι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχε δόλος. Δεν μπορώ να...
1: και το θέμα είναι ότι άμα δεις τη βαθμολογία, τώρα εμείς είμαστε στους 2 βαθμούς. Από τους 2 μέχρι τους 5, που είναι ένα τρίποντο, είναι πολλές ομάδες. Δεν είναι ότι χάθηκε το ότι τελειώσαν όλα.
0: Δεν τελειώσαν όλα.
1: Αλλά φάσουν στους 4.
0: Ναι, αλλά όμως αυτά όλα είναι αποτελέσματα τα οποία έρχονται από την απαξίωση που ζούμε εδώ στο νησί λόγω της έδρας μας, να πηγαίνουμε να παίζουμε εξόριστη μακριά από την έδρα μας, γιατί στο δημοτικό στάδιο και με Νέστο Χρυσούπολης και με Απόλλων Καλαμαριάς δεν θα είχαμε μόνο ένα βαθμό.
1: Με Ελασσίρου.
0: Με Ελασσίρου. Δεν θα είχαμε μόνο ένα βαθμό. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έτσι. Και αυτό λέω ότι κάποιοι στη Ζάκη εδώ σήμερα εχθές κοιμηθήκαν μια χαρά. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Κάποιοι θα το χάρηκαν κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Κάποιοι θα το χάρηκαν κιόλας.
0: Αυτό λέμε τώρα, έτσι. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν και να καταλάβει και η ζακηδινή κοινωνία, να καταλάβουμε όλοι μας ότι τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή, τι διακυβεύεται η υπόστασή μας. Διότι αν πέσουμε από τη Β' Εθνική Κατηγορία, δεν θα σηκώσουμε ποτέ κεφάλι. Στον αιώνα τον άπαντα, στο υπογράφω εγώ.
1: Και επειδή η Ζάκηθος είναι η βιτρίνα του ζακηδινού αθλητισμού, εάν δεν υπάρχει Ζάκηθος στη Β' Εθνική, δεν θα υπάρχει αθλητισμός στο νησί. Το τοπικό θα ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι στο γύψο.
0: Εντάξει. Πιο γύψο πεθαίνεις. Υπάρχει.
1: Ναι, είναι ένα βήμα πριν τον κρεμό που έλεγε και κάποιος άλλος κάποτε.
0: Εντάξει. Εκεί ζούμε στην εποχή των παγετώνων.
1: Λοιπόν. Εντάξει. Ήμαρτον δηλαδή. Η Ζάκηθος, η ΠΑΕ Ζάκηθος αυτή τη στιγμή είναι η βιτρίνα του Ζακηθινού. Αυτή είναι το Βασίλισσα του Ιωνίου που δεν υπάρχει στο Ιόνιο άλλη ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ναι,
1: σε αυτό το επίπεδο,
0: ναι.
1: Έτσι, είναι η βιτρίνα του ζακηθινού αθλητισμού. Αν είναι να υπάρξει ζάκηθος αθλητισμός, πρέπει να εκμεταλλευτεί τη βιτρίνα του που είναι η ζάκηθος. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
0: Εγώ το λέω ότι αν η ομάδα υποβιβαστεί φέτος, με αυτό που τραβήξαμε πέρυσι, όπως ανέβηκε η ομάδα και υποβιβαστεί, τελειώσαμε σαν ζάκηθος. Τελείωσε το ζακηθινό ποδόσφαιρο. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο μεσαίωνα, σε εποχές σκοταδισμού. Λοιπόν,
1: μην
0: τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, αν σου βάρει να την εκπομπή, λυπάμαι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: η εκπομπή, έτσι θα πήγαινε σήμερα. Δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Δεν μπορώ από κάπου να πιαστώ και να χαρώ. Τι να χαρώ με το βαθμό. Τι να χαρώ δηλαδή. Να χαρώ με το βαθμό ή να χαρώ με όλα αυτά που συμβαίνουν και έτσι από όλο το σύστημα που είναι απέναντι σε μια ομάδα. Όλο το σύστημα είναι απέναντι σε μια ομάδα. Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Yeah.
0: Πάμε ρε παιδιά, πάμε. Εντάξει, πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πώς περιγραφεί τη μορφή σου, πράσπρο σου το νυχτικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ από καρδιάς Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλάσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Κροπολίο Πίλικα, Κάλου 73, Καλένικο, Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο, Άγης Βούλτζος, Βένους Επίτς Μπαρ στο Τσιλβί, Ζάχαρ Παστίου Βερίκης, όπως είναι διοικητηρίο, Εμπορική και Εγκλαβάς Νιούσιος Πάκελης Μάρος στην Αγγλιά, Στρωματοπία Ζακέτος 100 Γιαρακαρίου, Παναγιώτης Τράνης. Πόλη κατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, διανομή πετρελαίου θέρμανση, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσο στο Αργάσι, Γκίσμο στον Αγγερικό Web, εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, οικολογική, γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, στην Αγία Ελένη, Ακαδημία Αμπζάκηδος, Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και βρωμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών, Εκρή Κρίστης Δάκηδο, πράκτορα Γεωεθνικό Μεταφορών Λοποτέση. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Κάτω Λαμπή, Κωνστάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Κάμαρα, Γελοζάρου και Σομπλάνο, Φρέσκα Φρούτα, Οικολογικά Βιολογικά Προϊόντα, Καφέ Κάπου, Μουτσα Μαρτενεκού 6 και στα Τουρέικα, φούρνος του coach, ο Δρουσκινησής Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Συνεχίζουμε με την επιτσαρία Ντελάρτε, φίλος μας ο Στάθης Μπάστα, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Ατζάμια Κρίσταλα, Καθρέπτος Γιάννη Λακάγκελα στο Καλαμάκι και Μάγκο, Παραλία Ζηλεβή, Τάκης Γκλαβάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Σάκη τον Λάπο. Γεια σου παλικάρι μου, γεια σου γιγαντά μου. Μας ακούς?
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Καλό απόγευμα, σας ακούμε.
1: Είμαι εδώ στο μάκο μου, τον Παναγιώτη. Είμαστε
0: με τον Τάκη μαζί, έτσι.
1: Ναι, και ακούμε και την εκπομπή.
0: Χαιρετισμούς δώσε, δώσε.
1: Είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι με τον Τάκη, γιατί με αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μπάστα που βγήκε πριν.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά που συμβήκανε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έτυχε να έχει πάει ο ανιψιός μου ο Αντώνης ο Χαϊκάλης.
0: Ήταν και ο Αντώνης.
1: Μπράβο εκεί. Ναι. Και ένας ξάδερφός μου. Και κάθε 5 λεπτά μιλάγαμε και μου λέγανε πώς γίνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, άκου.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι αυτό, στο παιχνίδι αυτό από το πρώτο λεπτό ήταν προκλητικότατος.
0: Ο κύριος Μπαϊραχτάρης, ναι.
1: Από το πρώτο λεπτό, εγώ δεν φτάνω ούτε στο πέναλτι, στο 90, ούτε αν ήταν το χέρι, ήταν προκλητικός από το πρώτο λεπτό.
0: Οπότε έδειξε τη διάθεσή του από την αρχή.
1: Έδειξε τη διάθεσή του από την αρχή. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε ήταν απαράδεκτα. Εμένα μου είπε ο ανιψιός μου ότι αυτό το πέναλτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πέναλτι.
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι πέναλτι, είναι και κόκκινη κάρτα.
1: Και είναι και κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, και έκαμε την κίνηση, έκανε την κίνηση να το δώσει. Και μετά γύρισε, άλλαξε πορεία.
0: Άλλαξε πορεία, λοιπόν, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα μου είπανε, εντάξει, η ομάδα μπορεί να μην ήταν τόσο καλή. Και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, δεν πάταγε καλά στο γήπεδο. Αλλά όμως, όταν αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια, θέλουμε να παίρνουμε τους πόντους. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αν είμαστε καλοί.
0: Ειλικρινά, χθες εμένα δεν θα με διάφερε καθόλου να είμαι καλός. Εγώ ήθελα να πάρω το τρίποντο.
1: Τι εδώ. Γιατί αν κοιτάξεις, Δημήτρη μου, σε όλα τα παιχνίδια, εγώ που θα παρακολουθώ όλα και

0: Όλα, Διονύση μου, όλα ξεκινάνε από κάπου. Όλα έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν κοινό παρονομαστή, έχουν κοινή αφετηρία. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το θέμα, το γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι. Χωρίς έδρα, χωρίς τίποτα, όλα αυτά, έτσι, θα συνέβαιναν αυτή τη στιγμή.
1: Και ο Τάκης ο Γκλέβος πήγε πάει και με τη Σύρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και είδε το παιχνίδι. Δηλαδή αυτές οι ομάδες στην έδρα μας θα ήταν τελειωμένες.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Τώρα έπρεπε να έχει 6-7 βαθμούς.
0: Δηλαδή εχθές στο γήπεδο αν είχε 1000 άτομα ή 1500, ο κύριος Μπαϊραχτάρης στο 90-1, τι θα έκανε.
1: Ήταν, Δημήτρη, εντάξει, εγώ δεν λέω και βαριές κουβέντες, αλλά δυστυχώς θα το πω. Και εμένα μου το είπαν και το αγγιψιός μου και ο ξάδερφός μου, ότι ήταν στημένη η ιστορία. Mm-hmm. Ήταν στημένη, πραγματικά ήταν στημένη. Ήταν πολύ προκλητικός.
0: Ναι. Πάντα. Το είπαν και όσοι ήταν εκεί. Έχεις δίκιο, γιατί δεν ήταν μόνο τα δύο σφυρίγματα τα οποία δεν έδωσε, τα δύο πέναλτι. Ήταν γενικά η παρουσία του, ήταν απέναντι από την ομάδα. Δεν ήταν δίκαιος.
1: Εγώ το μόνο που στενοχωριέμαι, και πραγματικά στενοχωριόμαι, και όλοι οι Ζάκηθος στενοχωριόμαστε, όλοι όσοι αγαπάμε την ομάδα, γιατί τη λατρεύουμε από την ομάδα, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεχωρίσει 22 κόσμους. Δεν γίνεται άλλο. Πραγματικά δεν γίνεται άλλο. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μας στερούν κάποιοι το να πηγαίνουμε να στηρίξουμε την ομάδα μας και να μην μπορούμε.
0: Να μην μπορούμε.
1: Δεν,
0: ναι.
1: Δεν γίνεται, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί
0: και εσύ και ο Τάκης έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Όταν λοιπόν ένας ποδοσφαιριστής δεν βλέπει άνθρωπο στο γήπεδο, εδώ στο δημοτικό στάδιο, δεν μπορεί να γνωρίσει την πίεση του κόσμου, δηλαδή την αγάπη του κόσμου, δεν τη βλέπει ο κόσμος, ο ποδοσφαιριστής, με τίποτα. Και πόσο θα αντέξει ένας ποδοσφαιριστής να είναι μέσα σε ένα λεωφορείο συνέχεια.
1: Δεν γίνεται να σου πω κάτι, επειδή σχόμαστε παίξω όλοι πολύ μπάλα, λίγο πολύ, έτσι. Δηλαδή τώρα οι ποδοσφαιριστές αυτοί που παίζουν στην ομάδα και θεωρούνται ότι είναι επαγγελματίες και παίρνουν τα λεφτά τους. Το λοιπόν θέλει ο άλλος να κάτσει με την οικογένειά του, να πάει
0: να πει το καφέ του.
1: Λοιπόν,
0: και να παίξει, στην έδρα του.
1: Σωματικά, ψυχολογικά να είναι. Ναι.
0: Να παίξει στην έδρα του, να ξέρει ότι παίζει στην έδρα του, ότι την Παρασκευή έχει κάνει την τελευταία του προπόνηση. Το Σάββατο θα ξεκουραστεί, θα πάει με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του μια βόλτα και την Κυριακή θα πάει στο γήπεδο.
1: Ρε φίλε, να σου πω και τα λέω. Έτσι, γιατί θα πω και μια βαριά κουβέντα. Ποιοι είναι αυτοί, ρε φίλε, εμένα που μου έχουν στερήσει να πηγαίνω στην ομάδα μου?
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Εγώ τώρα τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγκινημένο.
0: Ναι.
1: Εγώ και ο Τάκης.
0: Ναι,
1: και ακόμα στην εκπομπή. Ποιοι είναι αυτοί, ρε φίλε?
0: Ποιοι είναι αυτοί
1: που μου στερούνε να πηγαίνω την Κυριακή να βλέπω την ομάδα που λατρεύω? Ποιοι, με ποιο δικαίωμα το κάνουν αυτό το πράγμα? Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Τροπή και έσχος. Ειλικρινά σου μιλάω, έχω βγει έξω από τα ρούχα μου, ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε Δημήτρη. Δεν γίνονται.
2: Αν ιστορία επαναληφθεί, δεν υπάρχει μέλλον.
1: Και να σου πω και τα άλλο. Αν η ιστορία να επαναληφθεί, έτσι. Γιατί θα επαναληφθεί, να είσαι σίγουρος για αυτό.
0: Τελειώσαμε μετά. Τελειώσαμε.
1: Και κάποιοι αλήτες, είμαστε τελειωμένοι. Γιατί μας το στερούν όλο αυτό το πράγμα? Γιατί και δεν βγαίνει κανένα επίσημα
0: να
1: πει έξω και να πει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κανένας δεν μιλάει, κανένας. Τροπή και έσχος. Πραγματικά τροπή και έσχος.
0: Τάκη, ο Τάκης πού είναι? Πού είναι ο Τάκης? Πού είναι ο Τάκης? Έλα, Τάκη. Έλα, Τάκη.
1: Έχει δουλειά.
0: Έχει δουλειά. Ωραία, τέλος πάντων. Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Εντάξει.
0: Έλα, φιλιά.
1: Έλα,
0: για χαρά. Για χαρά. Τροπή και έσχος, ναι. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και φαίνονται, διαφαίνονται στον ορίζοντα. Το λέγαμε εμείς, το έλεγα πολλές φορές, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου και ακόμη το λέω, ότι χωρίς έδρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά έρχεται, ας πούμε, ο Δήμαρχος, έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν ξέρω, κάπου τις διάβασα, και λέει ότι όταν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, το δικό μας, θα είναι το μόνο αδειοδοτημένο γήπεδο για επαγγελματικές κατηγορίες. Τώρα σοβαρά. Σοβαρολογεί. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Είμαστε στην εξορία και ο κύριος Στασινόπουλος, ο φίλος μου ο Γιώργος Στασινόπουλος, να λέει ότι

θα είναι το μοναδικό γήπεδο το οποίο θα είναι αδειοδοτημένο. Αυτό είναι το θέμα. Ή όταν θα αδειοδοτηθεί το γήπεδο, δεν θα έχουμε ομάδα και δεν θα έχουμε ποτέ ομάδα να παίξουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό το σκέφτεται κανένας? Εντάξει, θα έχουμε ένα γήπεδο το οποίο θα λέμε, α, είναι αδειοδοτημένο το γήπεδο. Έχει πάρει αδειοδότηση Super League 1. Ναι, και τι να το κάνω? Θα το βλέπω όταν δεν θα έχω ομάδα, όταν δεν θα υπάρχει ομάδα να με εκπροσωπήσει σε επαγγελματικές κατηγορίες? Τι να το κάνω, δήμαρχε, το γήπεδο? Δήμαρχε, τι να το κάνω αν το γήπεδο πάρει αδειοδότηση το Φλεβάρι ή το Μάρτιο το 2027? Τι να το κάνω? Να κρατήσετε λοιπόν εσείς την αδειοδότηση του γηπέδου και εφόσον μετά από κάποια χρόνια επιστρέψει η ομάδα, θα λέμε ότι έχουμε ένα γήπεδο το οποίο είναι αδειοδοτημένο. Μπράβο!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε, έχουμε γραμμή. Φίλος μου ο Διονύσης.
1: Εχθές το μεσημέρι, πρωτού παίξει ομάδα, έκαμα να έρθει ο Δήμος, κάτι κάδους, οι οποίοι είχαν μέσα γυψοσανίδες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Στο είπα και χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Στασινόπουλος, μετά φταίμε εμείς. Και του γράφω από κάτω εγώ, για τις γυψοσανίδες, ξέρουμε ποιοι φταίνε. Για το γήπεδο, μήπως μπορείς να μας πεις ποιος φταίει. Και τι μου έκαμε, like και μου έγραψε μ' αρέσει. αυτό το πράγμα δηλαδή είναι σαν να με ειρωνεύεται, έτσι δεν είναι?
0: Όταν σου γράφεις αρέσει,
1: όταν μου γράφει μ' αρέσει,
0: αρέσει το σχόλιο.
1: Επειδή μου έγραψε μ' αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η τακτική την οποία ο Δήμος εξακολουθεί και δίνει προσοχή, διότι να σου πω και κάτι άλλο. Καλά είναι οι αντιδήμαρχοι να παίρνουν 1500 ευρώ και 1300, αλλά αυτός που είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού να έβγει και να πει μια καταληκτική ημερομηνία, γιατί η ομάδα εάν δεν πάει καλά, εάν δεν πάει καλά, θα είναι υπεύθυνος ο Δήμος, Δημήτρη. Θα είναι υπεύθυνος ο Δήμος.
0: Καλά. Πάει καλά η ομάδα εκτός έδρας, βλέπουμε ότι γίνεται η σφαγή που γίνεται, η σφαγή των αμνών.
1: Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα. Όσοι βαθμοί χάνονται έξω και είμαστε γηπεδούχοι εμείς και δεν είμαστε στη Ζάκυνθο, δεν φταίει κανένας άλλος εκτός από τον Δήμαρχο.
0: Τώρα τι συζητάμε? Δηλαδή είναι δυνατόν ο Δήμαρχος Ζακέθου να λέει ότι το γήπεδο θα είναι, λέει, το μοναδικό αδειοτημένο γήπεδο στη χώρα μας?
1: Δεν το πάω παρακάτω, ενώ είναι λαλίστατος, γιατί όποιος λέει κάτι είναι λαλίστατος και μου κάθε εμένα μου αρέσει ότι το δημοτικό στάδιο, και να σου πω και κάτι άλλο. Ας βγάλει μια φωτογραφία όπως βγάνει για την διπλακόστρωση που την πλένουν κάθε μέρα και μαζεύουν τα σκουπίδια, να βγάλει και μια φωτογραφία γιατί δουλειές γίνονται τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Ωραία, μπορεί το γήπεδο να πάρει η αδειοδότηση 2-3 μήνες, 4, δεν ξέρω πότε θα πάρει η αδειοδότηση. Μα θα υπάρχει ομάδα να παίξει σε αυτό το γήπεδο?
1: Λοιπόν, άκουσέ με Δημήτρη, επειδή το ξέρω από άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα. Εδώ και 5-6 μέρες, 7-10 εδώθηκε ο διαγωνισμός για τα box εκεί, τα books.
0: Για τα ISO box.
1: Ναι,
0: γιατί είχε γίνει λάθος αρχικά.
1: Περίμενε να δεις τι γίνεται τώρα. Αυτό, για να ενεργοποιηθεί, πρέπει να περάσει ένας μήνας για να μην βρεθεί κάποιος ο οποίος να προσβάλλει την παραγγελία ή να βρεθεί κάποιος άλλος μειοδότης και να δώσει λιγότερα λεπτά.
0: Ναι, λοιπόν, είναι τυχόν ενστάσεις που γίνονται.
1: Λοιπόν, οι ενστάσεις που γίνονται. Λοιπόν, βάλε τώρα που δεν έχει περάσει ο μήνας, βάλε τώρα πότε θα έρθουν, βάλε τώρα πότε θα εγκατασταθούν, γιατί μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: σωστό.
1: Διότι εγώ, αν πετάξω στην ανακύκλωση άλλη ασκουπίδια, μπορεί να μου πει μια κουβέντα κάποιος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος εδώ που βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, τελείωσε.
0: Τι πάει καλά όμως?
1: Τίποτα δεν πάει καλά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τι πάει καλά?
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, πολλές φορές εμείς πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Αν βλέπουμε ότι κάτι πάει καλά, πρέπει να το επικροτούμε.
1: Λοιπόν,
0: να λέμε αυτό πάει καλά.
1: Όταν βγάνει σαν δήμαρχος ανακοίνωση ότι είναι πολιτικές οι παρεμβάσεις για να γίνει κατάληψη ή δεν περνάνε εμάς αυτά, να βγει και να βγάλει μια ανακοίνωση γιατί μας κοροϊδεύει. Να τελειώνει η υπόθεση. Εντάξει, γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Δεν έχει έρθει και κανένα στο γήπεδο τον καιρό που η ομάδα έπαιζε μπάλα πουθενά. Ποτέ δεν έχει έρθει κανένα.
0: Γιατί να έρθει?
1: Λοιπόν, εάν ήταν τώρα παραμονή δημοτικών εκλογών, μπορεί να είχε φτιαχτεί το γήπεδο.
0: Αν ήταν εκλογές, δεν είναι εκλογές.
1: Λοιπόν, καλό σου μεσημέρι.
0: Για χαρά. Έλα. Είναι άλλο. Είναι αυτές τις στιγμές.

Κοιτάξτε τώρα, δεν πρέπει να σχολιάσουμε, δεν γίνεται. Πολλές φορές λέμε ότι αυτή, έτσι, ήταν η σταγόνα που μπορεί να ξεχύλισε το ποτήρι. Για τις άλλες σταγόνες όμως που το γέμισαν το ποτήρι, τι γίνεται, παιδιά, ποιος θα μιλήσει και τι εννοώ? Εννοώ ότι εδώ που έχουμε φτάσει, φτάσαμε μετά από αρκετούς μήνες. Δηλαδή πάλι τα ίδια θα λέμε, πάλι τα ίδια, ότι από τον Μάρτιο η ομάδα έχει ανέβει κατηγορία. Φτιάξαμε τώρα τα μπάνια, φτιάξαμε μέσα τα ιατρία και τις ντουζιέρες και έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά για τα Isobox, ναι, μπορεί να έχει δημοπρατηθεί η αγορά των συγκεκριμένων, 149.000 νομίζω στοιχίζουν, κάπου τόσο. Ναι, θα πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός, να περάσει ένας μήνας για τυχόν ενστάσεις, να βγει ο πλειοδότης, αυτός που θα πάρει το έργο, και μετά αρχίζει μια άλλη διαδικασία, η παραγγελία των συγκεκριμένων Isobox και ούτω καθεξής. Δηλαδή είμαστε τώρα στις 6 του Οκτώβρη και ο Δήμαρχος λέει όταν θα αδειοδοτηθεί το γήπεδο θα είναι το πρώτο γήπεδο το οποίο θα είναι αδειοδοτημένο στην επικράτεια. Μάλιστα. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, πρέπει να το αναλύσουμε, παιδιά, τι λέτε εσείς? Τώρα για την ταμπακέρα τα έχουμε πει, έτσι, ούτε λόγος. Το ότι η ομάδα μας είναι στην εξορία και συνεχίζει να είναι στην εξορία και δεν παίρνει βαθμούς και θα πέσει η κατηγορία αν συνεχίσει η ομάδα να αγωνίζεται εκτός έδρας, εξόριστη. Δεν είναι αυτό εξόριστη, την έστειλαν εξορία. Η Ζάκετος δεν ήθελε να πάει να παίξει ούτε στην Καλλιθέα ούτε στην Ηλιούπολη. Η Ζάκετος ήθελε να παίξει στο γήπεδό της.

δεν ήθελε να παίξει κάπου αλλού, στο γήπεδό της ήθελε να παίξει η ομάδα. Και ο οργανισμός όλος, και οι φίλαθλοι, και η διοίκηση, και οι ποδοσφαιριστές, και το τεχνικό επιτελείο,

Το λένε και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Έκανε και μια ανακοίνωση χθες ο Νίκος Αναστασόπουλος και λέει: δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να παίζουμε εντός έδρας, εκτός να πηγαίνουμε να παίζουμε σε όλα τα γήπεδα, ας πούμε. Για ποιο λόγο? Δεν είμαστε και μια ομάδα η οποία, βρε αδερφέ, θα πεις ότι έχει και 5 εκατομμύρια budget, έχει παιχταράδες μέσα και όλα αυτά, τέλος πάντων, θα τα διορθώσουμε, θα πάρουμε βαθμούς και μετά θα έρθουμε στην έδρα μας όλα καλά, όλα αυτά. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Είναι μια διοίκηση η οποία έτσι αιμορραγεί οικονομικά. Μια διοίκηση η οποία προσπαθεί να στηρίξει αυτό το εγχείρημα χωρίς να υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Και έρχεται μετά και ο κάθε μπαϊρακτάρης και λέει: εδώ είμαστε. Έρχεται το κάθε σύστημα, έτσι, που βρίσκεται πίσω από οποιονδήποτε διαιτητή και λέει: εντάξει παιδιά, μην αγχώνεστε, εδώ είμαστε.

Το ότι ο κύριος Μπαϊραχτάρης έκλεισε τα μάτια σε δύο περιπτώσεις πέναλτι. Συνέβη γιατί δεν έχουμε έδρα. Συνέβη γιατί δεν υπάρχει φωνή. Συνέβη γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Συνέβη γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να πω αν η ομάδα δεν ήταν καλή, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Δεν ήταν καλή η ομάδα, έτσι. Ήταν μέτρια. Η εμφάνιση της ομάδας ήταν μέτρια. Ήταν μια μέτρια εμφάνιση. Όμως, ακόμα και στις μέτριες ημέρες, όταν σου δίνεται ευκαιρία να αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο και το φέρνεις το παιχνίδι στα ίσα στο 85, πότε το πότε έγινε αυτό το φοβερό γκολ που κάνει, που βάζει ο Κρυπαράκος. Και λες, τώρα θα το γυρίσω το παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Με ενδιαφέρει εικόνα. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Διότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε αυτή τη στιγμή που είμαστε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ούτε έχουμε την πίεση του κόσμου όπως την έχει ο Πανιόνιος, ότι που λέει ότι θέλω σώνει και καλά το πρωτάθλημα και πρέπει να παίζει το ποδόσφαιρο, ή ο Παναστεραϊκός ή Νίκη Βόλου. Εμείς αυτό θέλουμε, να μαζέψουμε βαθμούς. Όταν όμως μας το στερούν αυτό το πράγμα, θυμώνουμε.

0: Πάμε, παιδιά. Έχουμε γραμμή. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Πλέσας. Γεια σου, παλικάρι μου.
1: Γεια σας. Καλή χρονιά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Καλή πορεία στις ομάδες μας του
0: ναι.
1: Περιφερειακού και Εθνικού Πρωταθλήματος.
0: Και καλή ανατολή του ηλίου, να βγει ο ήλιος επιτέλους.
1: Ναι. Και του τοπικού σε κάτι ψίχουλα που έχουν απομείνει να με συμπαθάνε.
0: Ναι, τι ψίχουλα.
1: Έτσι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο γιατί σ' ακούω.
0: Ναι.
1: Και με συμπαθάς, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να μην τα πω.
0: Λες
1: και σε έχουν βάλει για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, κύριε, το ποδόσφαιρο mm-hmm. είναι όπου μπορεί, μπορεί.
0: Ναι.
1: Και εμείς έχουμε ευνοηθεί στην έδρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί ευνοούνται κάπου αλλού και κανονίζουν κάποιες δουλειές κάπως αλλιώτικα. Mm-hmm. Ονόνοητο.
0: Mm-hmm.
1: Και προσέξτε τι σας λέω. Εμείς, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σαν να σε έχουν βάλει να αποπροσανατολίσει τον κόσμο.
0: Γιατί το
1: κάνεις
0: αυτό. Γιατί?
1: Γιατί το πρόβλημά μας είναι πότε θα βιαστεί το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι τι έγινε χθες. Για να μην ματαγένει.
0: Ναι, αυτό που έγινε χθες όμως έχει να κάνει με το γήπεδο.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό λέω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν προσανατολίζω τον κόσμο, λέω την πραγματικότητα.
1: Ναι, δεν πήρα να βρίσω εσένα.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, κουβεντιάζουμε.
1: Για να βαρέσω και μία. Στην κατάσταση που επικρατεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είχα βγει από τον Ιούνιο, αν θυμάσαι, και σου είπα ότι με την Μπροκολίνα και την Παναγία Βοήθεια.
0: Ναι, το είπες, το θυμάμαι. Το κρατάω αυτό. Μπροκολίνα
1: λοιπόν,
0: έχεις πει. Ναι.
1: Και Παναγία Βοήθεια.
0: Ναι, και Παναγία Βοήθεια.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν, που χαλάνε, που κάνουν, που ράουν. Αφύσικα για την εποχή μας και για τις ημέρες μας πράγματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και κάποιοι άλλοι, στο ξαναλέω, χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες μόνο στη δημοτική αρχή, η οποία στην παρούσα φάση έχει τις περισσότερες.
0: Ναι.
1: Έχουν ευθύνη και οι προηγούμενοι.
0: Φυσικά έχουν ευθύνη και οι προηγούμενοι.
1: αλλά στην παρούσα φάση η σημερινή δημοτική κυριαρχία έχει τεράστιες ευθύνες. Απίστευτες. Και μην ασχολούμαστε μόνο με το τι έγινε χθες. Αυτό θα ξαναγίνει. Μέσα στη Ζάγκρεφα όμως μπορούμε να ευνοηθούμε εμείς. Όπως έχουμε ευνοηθεί. Και το ξέρουμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Λίγο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Γιατί αν εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, είδα κάποιες φάσεις. Σε άκουγα λίγο στην εκπομπή χθες το,
0: mm-hmm.
1: το μεσημέρι. Αυτός που μίλαγε μαζί του είπε πέναλτι στο 12ο, 15ο λεπτό.
0: Λεπτό ναι, ναι.
1: Εάν ήταν στη Ζάκηθο μπορεί να είναι και το πρώτο, να είναι και το δεύτερο. Και να λέγει ευχαριστώ.
0: Mm-hmm.
1: Και να έπαιρνε και ένα κουλούρι τυρί και να πήγαινε καλιά του.
0: Δεν ήταν όμως στη Ζάκηθο, Κώστα.
1: Ναι, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τα προβλήματά μας είναι αυτά. Το γήπεδο.
0: Αυτό λέμε όλοι.
1: Το γήπεδο.
0: Από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει από εδώ. Από
1: και, δεν επιτρέπεται, κύριοι, και δεν επιτρέπεται, κύριοι. Απευθύνουμε σε οποιονδήποτε διοικεί τον τόπο μας
0: mm-hmm.
1: δεν επιτρέπεται να παίζει ο Λεβάντες που στην καλύτερη του περίπτωση να κάνει 50, 60, 80 ανθρώπους και να παίζει και κλεισμένος των θυρών. Λες και θα πάει κανείς να ειδεί κανένα σου υπερπέστημα ή τον πάρει.
0: Αυτό πώς το έχεις τώρα.
1: Τροπής, δηλαδή,
0: πώς το έχεις
1: να,
0: αυτό.
1: Να πάνε να πετάξουν τα μυαλά μας οι Ζακηδινοί.
0: Πώς το έχεις
1: να
0: αυτό.
1: Να πάνε να πετάξουν τα μυαλά μας.
0: Και γιατί, Κώστα μου, ο Λεβάντε να παίζει στο δημοτικό στάδιο και κλεισμένο των θυρών. Γιατί η ίδια η δημοτική αρχή, ενώ γνώριζε από πέρυσι ότι μια ομάδα θα πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, έπρεπε λοιπόν από τα πέρυσι να κοιτάξει να δει το γήπεδο του Μαχαιράδου πλήρη τις προδιαγραφές για να παίξει κάποια ομάδα μας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ούτε αυτό έγινε όμως.
1: Ακριβώς λοιπόν, κύριε, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Και δεν είναι μας έδωσε ένα πέναλτι, είναι μας έδωσε. Γιατί μέσα στη Ζάκη θα σου είναι δύο. Και bye bye.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το είναι απόρρια όλων αυτών που τον οποίο συμβαίνουν στο νησί μας.
1: Είναι απόρρια ναι. των όλων αυτών που συμβαίνουν στο νησί μας και έχουν διαλυθεί τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Και με πολύ αγάπη το λέω και με πολύ σεβασμό και έχω πονέσει και έχω ματώσει και οικονομικά και προσωπικά και τα μαλλιά μου έχουν πέσει για το να μην πω τη λέξη που πρέπει να πω για το ποδόσφαιρο
0: mm-hmm.
1: και γι' αυτό τα παράτησα γιατί δεν ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται κανείς και ιδιαίτερα στον τόπο μας.
0: Πιο
1: πέρα είναι λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, αλλά εδώ όμως είναι ένα απέραντο μαύρο όσον αφορά το ποδόσφαιρο στο νησί. Μια μαυρίλα υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι να, από κάπου να πιαστούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, μια ελπίδα από κάπου.
1: Γιατί θα έπρεπε, το έχω ξαναπεί παλιότερα σε καλύτερες συνθήκες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη να γίνει αυτό, να πάνε τα δελτία στη,
0: ναι,
1: στη Δημαρχία.
0: Το είπα προχθές αυτό.
1: Και,
0: είπα
1: και να μην κατέβει κανείς.
0: Το είπα
1: παρεδιόμαστε. Bye bye.
0: Ναι, αυτό. Αφού υπάρχει και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, της ΕΠΖΑ Κίνθου, για αυτό το θέμα.
1: Έτσι, γιατί ήρθαν τα παιδιά στο μαγαζί μου να ταΐσουν τους ποδοσφαιριστές μετά την ήττα το Λεβάντε.
0: Ναι.
1: Και μα την Παναγία ντρεπόμουν, αν σου πάρω λεφτά, ντρεπόμουν.
0: Ναι.
1: Ντρεπόμουν.
0: Σωστά.
1: Μπορούσε να θα πιάσουν, δεν σου λέω υπερβολή, ρε παιδί μου, να πάνε 50 ανθρώπινα στα 25 γουστάρικο. Ντροπή.
0: Ούτε αυτό συμβαίνει τώρα. Ούτε αυτό.
1: Ντροπή.
0: Και τώρα ξέρεις τι γίνεται. Λέει, θα παίξει ο Λεβάντε με την Παναχαϊκή να παίξει στη Ζάκυνθο, έτσι. Και λέει τώρα, λένε οι δίκες του Λεβάντη, γιατί να έρθουμε στη Ζάκυνθο να παίξουμε. Θα πάμε να παίξουμε στο γήπεδο της Παναχαϊκής, σαν γηπεδούχοι εμείς, για να βγάλουμε και κάποια εισιτήρια, κάποια χρήματα.
1: Θα χάσουμε.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο κάτω ακόμη να πάμε. Πόσο κάτω.
1: Είδες λοιπόν πόσο αγαναχτό που σε παίρνω τηλέφωνο 2,5 ώρα το μεσημέρι, 3 ώρα είναι. Και έχω ασχοληθεί με το χώρο και με πιάνει το γλυκί μου και το τάραμά μου, βλέμε, στο χωριό μου.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, πού έχουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάτι να πιαστούμε από κάπου?
1: Ναι. Να τα
0: αντίδραση.
1: Αντίδραση.
0: Αντίδραση. Εγώ μαζί σου είμαι. Αντίδραση, παιδιά, εδώ και τώρα, αντίδραση.
1: Αντίδραση.
0: Αλλά βλέπω μια κοινωνία που είναι εν υπνώση, δηλαδή... Δεν ξυπνάει εύκολα. Και η αντίδραση για να έρθει δεν μπορεί να έρθει μεμονωμένα από ένα-δύο άτομα. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική.
1: Υπάρχουν κάτι κουτί αυτή τη στιγμή στη Ζάκηθο, οι οποίοι έχουν βάλει τα λεφτά τους για να περνάω εγώ καλά και δεν με αφήνει, το σύστημα.
0: Αυτό είπε και προηγουμένως και ο Σάκης ο Λάπος που μιλήσαν και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν, να μας έχουν στερήσει αυτό που αγαπάμε. Αυτό,
1: γιατί να πάω εγώ την Κυριακή να πάω στο γήπεδο να κάποιος σαν σιγά.
0: Να σου πω κάτι, η Κυριακή σου για σένα, για τη Ζάκυνθο, όταν πήγαινες και έβλεπες τα παιχνίδια της Ζάκυνθου, ήταν μόνο για το παιχνίδι ή ήταν μια ιεροτελεστία από το πρωί που ξυπνούσες?
1: Ρε φίλε, το σκεφτόμουν να κάνω τη δουλειά μου, να τελειώσω, θα πάω να είμαι ένα φίλο, θα πω καλημέρα, εγώ χαίρετε, ένα αστείο, μια κουβέντα με έναν άνθρωπο, θα με χτυπήσει την πλάτη, θα με χτυπήσει και γεια σας.
0: Ναι. Να πεις και μια κουβέντα στο γήπεδο. Εχάθηκαν οι παρέες μας στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που τους βλέπαμε κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Ούτε
1: και
0: αυτό.
1: Ψαχνόμουν χτες μπάσκετ, όχι πουθενά να δω το παιχνίδι.
0: Όχι, ούτε τηλεοπτικό έτσι. Τίποτα δεν υπάρχει. Και απαξίωση και από εκεί έτσι.
1: Γιατί πάμε στο προηγούμενο. Μην νομίζεις ότι πήρα για να κατηγορήσω την ομάδα.
0: Ναι.
1: Τη Ζάκηθο. Πάμε στο προηγούμενο. Γιατί μη τηλεοπτικό. Για να μην υπάρχουν αποδεικτικά
0: στοιχεία. Ακριβώς.
1: Γιατί άλλο ο Απόλλωνας Σαλαμαριάς που έχει παίξει στα Εθνική μπορεί να έχει φτάσει και στα πρόσφαιρα της Ευρώπης και άλλο η Ζακηθούλα τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Σωστό, ρε αδερφέ. Έχεις δίκιο.
1: Και πολλοί τους και καλά τους οι άνθρωποι των αγώνα και αυτό που έχουν. Το μάτωμα που έχουν λάβει. Και πολλοί τους.
0: Να πούμε όμως το εξής, ότι έτσι, ένα κεκτημένο το οποίο το κατακτήσαμε πέρυσι με τόσο κόπο, θα έλεγα, και με τόση αγωνία και κοντεύει να διαλυθεί.
1: Και με το γήπεδό σου και με το γήπεδό σου
0: και όλα αυτά. Και τώρα ξέρεις τι γίνεται. Λέμε το εξής, ότι αν η ομάδα δεν τα καταφέρει φέτος με τον τρόπο έτσι πως γίνεται, θα σηκώσει ποτέ κεφάλι του Ζακηθινό ποδόσφαιρο?
1: Μωρέ, το κεφάλι είναι πεσμένο, αλλά μην πάει στην τελευταία διαδρομή που λέμε, με συμπαθάτε ότι κλάνει ο πεθαμένος, μην πάει και ζήσουμε κάνα δύο χρόνια, γιατί τελείωσε το τοπικό. Το έχω πει εδώ και 5 χρόνια από το 2020, ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα.
1: Έχει τελειώσει.
0: Γενικά όμως βλέπεις...
1: Τώρα, αν υπάρχουν τίποτα μουργία, ας πούμε, που θα χαλάνε τα ωραία τους λεφτάκια για να πιάνω εγώ την Κυριακή στο γήπεδο και να είναι ομάδα Β' Εθνική, Γ' Εθνική κτλ. Είναι άλλη ιστορία. Άρα το τοπικό έχει τελειώσει.
0: Ναι, ένας φίλος εδώ, Αντώνης, λέει το εξής. Αυτή η ιεροτελεστία, να πάμε μια ώρα νωρίτερα στο γήπεδο, να πιούμε καφέ, να μπούμε στο κλίμα του παιχνιδιού, να μιλήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, με τους φίλους μας, με τις παρέες μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί κόβεται αυτή η αλυσίδα, αυτός ο κρίκος, κόβεται, σπάει. Είναι σαν να ζούμε εποχές κορονοϊού, το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα, στο ποδόσφαιρο.
1: Στον κορονοϊό είμαστε καλύτερα, γιατί τρυφά βρισκόμαστε.
0: Εκεί βρισκόμαστε.
1: Κρυφά βρισκόμαστε.
0: Κρυφά βρισκόμαστε. Σωστά.
1: Και κάναμε και όλοι μα τη δουλειά.
0: Ναι. Τώρα τίποτα.
1: Ενώ τώρα δεν μπορεί ούτε κρυφά ούτε φανερά κουμπάρε.
0: Όχι, όχι. Έχει δίκιο, αδερφέ. Έχει δίκιο.
1: Γιατί, γιατί θα έχω ξαναπεί και, και στην περίοδο κορονοϊό. Μη σε πάω πίσω. Ναι. Υπάρχουν καταγραμμένα αυτά που έχω πει. Εγώ για μένα δεν υπήρχε κανένα κορονοϊό. Μια κοροϊδία έκανε.
0: Ναι, σωστά.
1: Και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, έβαλε τον κόσμο
1: να κάνουν άλλε δουλειέ. Τέλο πάντων, α μην πάμε παραπάνω.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν να κρατήσω αυτό που λε μπροκολίνα για το γήπεδο ή πάμε παραπέρα.
1: Δεν ξέρω, ρώτησε τη δημοτική αρχή. Α πούμε. Εγώ ταβερνιάρη είμαι και τυπουρό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου πάλι, Κάρμη. Γεια σου. Γεια χαρά. Λοιπόν, οι επαναστάσεις δεν είναι. Αρχίζουν βέβαια από έναν, από δύο, από τρεις, από τέσσερις, αλλά πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ, να υπάρχει αντίδραση. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση σε όλο το φάσμα του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στον Αψάκηθος, γιατί μπορεί ο Αψάκηθος να είναι η κορονίδα του αθλητισμού στο νησί, αλλά από πίσω υπάρχουν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Λεβάντε, δόξα πηγαδακίων, γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα σας πω και για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έτσι, άνθρωποι του Πανατολικού έλεγαν, ρε παιδιά, πού παίζετε, ποιο γήπεδο είναι αυτό, τι γήπεδο, σε τι γήπεδο μας φέρατε.

0: Πώς λέει το τραγούδι, καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και πώς αντέχεις μέσα στο ψεύτη ντουνιά, τόση απονιά. Λοιπόν, πάμε, έχουμε γραμμή. Έλα ρε, ο Άγιος, Άγιε μου, πού είσαι, πού είσαι Σπύρο.
1: Για να την κάνεις τη γραμμή.
0: Τι να την κάνω, τη γραμμή. Τι να τα κάνω, πού να πάω να ζήσω, πού να το φανταστώ ότι το 2026 θα ζούσαμε τέτοιες καταστάσεις. Πού να
1: όταν
0: το φανταστώ.
1: Όταν δεν έκλεισε η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δεν έκλεισε.
0: Το καλοκαίρι λες, έτσι.
1: Ναι, και σου είπα, όταν θα ξεκινήσει, θα κόψουμε την κορδέλα. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Την κορδέλα, ναι. Την κορδέλα.
1: Ήτανε με χιουμοριστικό ή σοβαρό.
0: Σοβαρό ήταν.
1: Σοβαρό. Ότι θα κόψουμε την κορδέλα.
0: Ναι, σοβαρά το θα κόψουμε την κορδέλα, αλλά παρέπεπε σε χιουμοριστικό.
1: Ναι, ναι. Γιατί δεν θα είχα κουστούμι να φορέσω και γραβάτα. Να ναι, πάω.
0: Εντάξει, ήταν τρολ, όπως λένε τώρα στην νεοελληνική. Εσύ έκανες το τρολάρισμα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σου λέω όταν αρχίσει η εκπομπή, έχεις να λες, ναι, έχεις να κάνεις.
0: Ναι, θα κόψουμε την κορδέλα.
1: Δηλαδή.
0: Την κόψουμε.
1: Η εκπομπή αυτή, αυτά θέλει. Λοιπόν, άκουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ασχοληθεί τώρα με το χθεσινό παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο ασχολούμαστε.
1: Ναι, ναι. Ερώτηση κάνω εγώ.
0: Ωραία, ναι. Ασχολούμαστε με το παιχνίδι γιατί αγαπάμε την ομάδα, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, θέλουμε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και δεν λέω ασχολιόμαστε με τα πέναρτι, με τα φάουλ, με, ναι, με τις, ναι, κίτρινες.
0: Που δεν έπρεπε να ασχολιόμαστε με αυτά τα πράγματα. Τώρα, έτσι,
1: που, ναι, δεν έπρεπε, ναι, έτσι, ναι, γιατί στον πλανήτη αυτά γίνονται καθημερινό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο.
1: Πέρα από εκεί, δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν ο διαιτητής. Θα σου δώσω εγώ ένα διαιτητή. Τον οποίος αυτός δεν μας έδωσε πέναρτι που λες εχθές. Αλλά έλα που έχουμε πάρει κατά μας. 5 μήνες μπέναρτη.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος είναι αυτός ο διαιτητής που μας έχει δώσει 5 μήνες μπέναρτη και μας ρίχνει.
0: Έχει ονοματεπώνυμο.
1: Ποιος είναι.
0: Δημοτική αρχή.
1: Ο κυβερνήτης. Όχι. Ο κυβερνήτης του νησιού. Μη λες ονοματεπώνυμα.
0: Να, ο κυβερνήτης του νησιού.
1: Τώρα ποιος είναι. Όποιος το καταλαβαίνει καταλαβεί. Εντάξει. Ο κυβερνήτης λοιπόν του νησιού,
0: ναι,
1: μας δίνει 5 μήνες μπέναρτη.
0: Ναι.
1: Και κάθε που μας δίνει πέναρτη, μας δίνει και μία δικαιολογία,
0: ναι,
1: ότι σας το έδωσα, γι' αυτό και γι' αυτό το λέω.
0: Και θα είναι, πάμε, και, το, και θα είναι όταν... Και
1: το ένα μήνα αργότερα.
0: Ναι, και το γήπεδο όταν θα αδειοδοτηθεί, θα είναι το πρώτο αδειοτημένο γήπεδο σε όλη την επικράτεια.
1: Έτσι. Πάμε τώρα στο άλλο. Αυτό το αδειοδοτημένο γήπεδο που δάνει στην επικράτεια το καλύτερο,
0: mm-hmm,
1: ευρέθηκε... Και το χωράφι του Ρομυρίου,
0: ναι,
1: να είναι το καλύτερο στη Ζάκυνθο. Έτσι. Μετά από 20 χρόνια.
0: Μετά από 20 χρόνια.
1: Και βρέθηκε να είναι τούτη τη χρονιά το Α και το Μέγα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς γίνονται αυτά, ρε Δημητρή.
0: Δεν ξέρω. Έχει βγει,
1: πώς γίνονται αυτά, έχει βγει, για άλλα
0: έχει βγει ο ήλιος από τη Δύση. Δεν υπάρχει κάτι
1: εγώ
0: άλλο.
1: Εγώ εκείνο πιστεύω. Για να μην σου πω από το Νότο. Ας τη Δύση, η Δύση πέφτει, είναι φυσιολογικό να γυρίσει και από εκεί προς τα δω.
0: Ναι.
1: Αλλά από τον Νότο.
0: Ναι, από τον Νότο.
1: Ποτέ δεν πρόκειται, ναι, να κάνουμε αυτή τη στροφή. Ναι.
0: Δηλαδή αδερφέ, τι να πούμε τώρα.
1: Δηλαδή να, ναι, γυρίζουν οι πόλοι ανάποδα.
0: Άλλαξε το μαγνητικό πεδίο της γης γι' αυτό.
1: Να αλλάξει από τη Δύση στην Ανατολή, το δέχουμε. Αλλά από τον Βορρά στον Νότο δεν το δέχουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος διαιτητής που μας καταδίκασε και μας καταδικάζει.
0: Mm-hmm.
1: Και να αφήσουμε τις κλάψες,
0: ναι,
1: και να αφήσουμε τα λεωφορεία,
0: ναι,
1: γιατί και στο Μαρκό που θέλαμε να παίξουμε, το Μαρκό παίζει έξω.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν τα λες.
0: Mm-hmm. Ότι το Μαρκό...
1: Τότε που είμαστε στο Μαρκό να παίξουμε, mm-hmm, δεν επέξαμε γιατί, ξέρω εγώ, άλλοι λόγοι.
0: Ναι.
1: Αλλά το Μαρκό παίζει έξω γι' αυτό.
0: Ναι, και τι πάει να πει αυτό.
1: Τυπωρημένο και αυτό.
0: Ναι, αλλά περίμενα.
1: Άρα πώς και εμείς θα παίζαμε τότε στο Μαρκό.
0: Εντάξει, πώς θα παίζαμε στο Μαρκό. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι αυτό. Θέλει μια ιδιαίτερη απάντηση.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Συντοχρόνως. Εδώ πας στην Πάτρα. να το πάω εγώ αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν έκαναμε μια αίτηση το Μάη ότι είμαστε να πάμε εδώ πας στην Πάτρα να παίζουμε, αλλά θέλαμε τα δικά μας πνεύματα. Σάκτο.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι η διοίκηση δεν έκανε την κίνηση?
1: Ναι, γιατί είχε υποθεί τότε,
0: ναι,
1: ότι είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο στην Πάτρα και γι' αυτό δεν επέλεξε η διοίκηση.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, okay.
0: Η διοίκηση, μα το είχε πει εδώ ο Σάκης ο Κορονιός.
1: Ναι.
0: Όταν το ρωτήσαμε γιατί δεν πάει στην Πάτρα να παίξουμε, και είπε: ναι, αφήστε, είναι επιλογή της διοίκησης, γιατί δεν θέλουμε να πάμε εκεί για κάποιους άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με κάποια άλλα.
1: Τους ξέρουμε.
0: Ναι, με κάποια άλλα θέματα, τους ξέρουμε όλοι τους λόγους.
1: Ναι, τους ξέρουμε, αλλά δεν χρειάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τέπειτα. Τώρα, γιατί κάνουμε για την Πάτρα? Mm-hmm.
0: Γιατί κάνουμε τώρα?
1: Ναι, γιατί κάνουν προσπάθειες όπως ακούω για να πάνε στην Πάτρα,
0: ναι,
1: και θέλει διαδικασία. Εντάξει, και έτσι.
0: Εντάξει, διαδικασία, αν δεν είχαμε κάνει από την αρχή, ίσως να παίζαμε στο γήπεδο της Πάτρας.
1: Έτσι, γιατί... αλλά τότε ήταν τα κολλήματα που συζητάμε.
0: Ναι, τα κολλήματα.
1: Και τώρα τα κολλήματα αυτά δεν υπάρχουν.
0: Βγήκαν
1: γιατί
0: από την
1: εξίσωση.
0: Βγήκαν
1: οι
0: τα
1: καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και πάμε και παρακαλάμε τώρα να κάνουμε στην Πάτρα.
0: Εντάξει, τώρα το θέμα είναι για την Πάτρα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων. Πρέπει να δοθεί παρακολουθήριο.
1: Εντάξει, Δημήτρη, μου το δέχουμε. Αλλά γιατί πάμε τώρα για την Πάτρα και δεν πηγαίναμε από τότε για την Πάτρα?
0: Ναι.
1: Και να μας απορρίψουν στο κάτω-κάτω.
0: Mm-hmm. Έπρεπε από την αρχή να πάμε εκεί, κατά τη δική μου την άποψη.
1: Να μας απορρίψουν, να πούνε, ναι, κύριοι, δεν σας δεχόμαστε. Ναι.
0: Θεωρώ ότι η επιλογή που έγινε για την Αθήνα, απλά η διοίκηση...
1: Ήταν λάθος.
0: Η διοίκηση πίστευε, εκτός από αυτά που λέμε τώρα, τα οποία είναι εσωτερικά θέματα και είναι του παρασκηνίου,
1: ναι,
0: η διοίκηση πίστευε ότι στην Αθήνα, τουλάχιστον επειδή υπάρχει ζακηθινό στοιχείο... πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας. Ότι,
1: Δημήτρη,
0: εντάξει, υπάρχει ζακηθινό στοιχείο, ότι θα μπορούσαν να πάνε 200-300 Αθηναίοι να δουν την ομάδα.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: 200-300 Αθηναίοι με τα ζόρια μαζεύονται στο νησί.
0: Ναι, ναι, 400 τώρα.
1: Και θα πάνε 200 Αθηναίοι. Mm,
0: ναι.
1: Αυτοί που ζουν στην Αθήνα, που ξέρω τους μισούς από τους 300 που ζουν.
0: Ναι.
1: Είναι μούχλες και θα πάνε στο γήπεδο.
0: Μούχλες, θα πάνε στο γήπεδο, αυτό είναι.
1: 30 χρόνια, 25 χρόνια τους ζούσα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι στα δύο παιχνίδια τώρα που παίξαμε, δηλαδή και στην Καλλιθέα προχθές αλλά και στην Ηλιούπολη, δεν μαζέψαν πάνω από 50-70 άτομα, 80, έτσι.
1: Δεν πω 70, καμία εικοσαρία, ναι, θα ήταν από εκεί και κοντά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην πούμε να έρθουν από τα Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Έλα και κοντά θα ήταν εκεί, στο κέντρο, κάπου εκεί.
0: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας όλα αυτά που λέμε, ότι υπάρχουν και λάθη, τα οποία έχουν γίνει στην πορεία, γιατί θα μπορούσαμε από την αρχή να πάμε στην Πάτρα. Θα ήταν
1: στην Πάτρα.
0: Και το μεγαλύτερο
1: και
0: βέβαια...
1: Και να έχουμε, ναι, και 3-4 λεωφορεία από εδώ θα πηγαίναμε.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Έτσι, ναι, γιατί εδώ πάει, έλεγες, θα τελειώσει το παιχνίδι 6 ώρα, θα έρθω, πάμε να έρθω σπίτι μου να κάνω και το πρωί.
0: Και τι ωραίο, και τι ωραίο γήπεδο είναι στην Πάτρα. Γιατί
1: και προχθές, τι ωραίο περίπτωση εδώ πάει.
0: Ναι, δηλαδή πήγα προχθές, ας πούμε, είναι πολύ ωραία κατάσταση εκεί πέρα. Δηλαδή.
1: Το κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια συμβήκαν όλα αυτά που συμβήκαν. Όλα... Δεν ξέρω, δεν πάω εγώ στα τρίφυλλα και στα έτσι, αν και είμαι του τρίφυλλου.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να τα σκέφτουμε ότι συμβαίνουν καταστάσεις. Ναι. Δεν θέλω να περνάει από το μυαλό μου ότι πήγα μετά από 20 χρόνια στο γήπεδο, η ομάδα ανέβηκε, εχάρηκα που ήμουνα και παρόν κι εγώ, και τώρα να μην μπορώ να χαρώ γιατί... Κάποιοι κινούν εγγύματα που δεν μ' αρέσουν, που δεν γουστάρω, που δεν. Mm-hmm. Έλα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εξόριστος, αυτά παθαίνεις. Να πούμε αυτό το πιο σημαντικό.
1: Τι δηλαδή, θα πετάγανε μπουκάλια ή θα μπαίνανε μέσα, αν ήταν εδώ μέσα από ακόμα και λένε εδώ θα τα δίνε. Τι θα δίνε, κοίτα, όταν θέλει, ναι, να σε φάει.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Δεν θα ήταν το
1: θα
0: ίδιο.
1: Θα πάει και η αστυνομία μπροστά.
0: Εκτός
1: θα
0: από αυτό.
1: Και την τιμωρία σου και θα τελειώσει.
0: Ναι, αλλά Σπυρό, στο γήπεδο όμως εδώ και οι παίχτες θα έπαιζαν και διαφορετικά.
1: Άλλο για τους παίχτες, Δημήτρη.
0: Ναι, όχι, είναι όλα μαζί όμως.
1: Ναι, δεν αλλά για μαζί. Μια διαιτησία όταν θέλει να σε φάει.
0: Πόσες φορές όμως εδώ στο γήπεδο είχαμε δει ότι ο διαιτητής στο ημίχρονο έπαιζε ας πούμε 70-30 την αντίπαλη ομάδα και λόγω του κόσμου στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και τα σφύριζε όλα σωστά.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Το δέχουμε αυτό.
0: Αυτό είναι. Είναι όμως, διότι αυτό το πέναλτι που δεν έδωσε χτες ο συγκεκριμένος διαιτητής, υπήρχε περίπτωση στο δημοτικό στάδιο με 1500 άτομα να μην το σφύριζε εκεί τη στιγμή.
1: Δεν το ξέρω, Δημήτρη, ναι, δεν με. Το έχω δει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, δεν έχω γνώμη σε αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά παίρνω ναι. Ότι τα πέναλτι.
0: Εγώ θέλω να το δεις. Εγώ θέλω να πας να το δεις αυτό το πέναλτι, να σου στείλω να το δεις στο κινητό.
1: Τα πέναλτι που μας καταστρέφουν, μας τα έχει κάνει ο κυβερνήτης.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Να τα ρίξουν εκεί όλα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: να
0: ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
1: Σωστό. Απλά τα πράγματα.
0: Φιλιά, για χαρά. Φίλος μου ο Γιάννης, γεια σου ρε Γιάννο, ο ρεπόρτερ της εκπομπής χθες. Φίλος μου ο Γιάννης ο Ολιβέρης λέει ακόμα δεν έχω συνέλθει από τη χθεσινή στενοχώρια μου. Εντάξει, ποιος θα έχει συνέλθει? Ποιος? Δηλαδή χάθηκε όλο αυτό ρε παιδιά, χάθηκε αυτή η μαγεία. Και έχει δίκιο ο φίλος μου ο Σπύρος, ο οποίος λέει ναι, πρέπει να πεις και για τα πέναλτι τα οποία μας χτυπάνε από τότε που ανεβήκαμε κατηγορία. Χωρίς γήπεδο, πώς θα παίξουμε, πού θα πάμε, τι να κάνουμε. Δεν έχουμε το ειδικό βάρος της φανέλας που μπορεί ενδεχομένως να έχει η Νίκη Βόλο, ο Πανιόνιος, ο Παρσεραϊκός, η Λάρισα, η Καλαμαριά ακόμη. Δεν έχουμε αυτό το ειδικό βάρος. Μας θεωρούν εμάς ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έρχεται από ένα νησί. Δεν μας υπολογίζουν σε αυτή την κατηγορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχεται λοιπόν όλο αυτό να δέσει. Από τη μία η εξορία, από την άλλη ο κάθε μπαϊραχτάρης, από την από την άλλη πλευρά το κάθε σύστημα που μπορεί να εξυπηρετεί και το κυριότερο η απαξίωση που βιώνει αυτός ο σύλλογος εδώ στο νησί. Και αν γίνει το ποδόσφαιρο εδώ στο νησί, έτσι. Δηλαδή, μία ομάδα εξόριστη θα συνεχίσει να είναι εξόριστη, διότι μέχρι να παραγγελθούν τα ISOBOX, μέχρι να έρθουν εδώ να στηθούν, μέχρι να έρθει η κεντρική, η κερκίδα των φιλοξενούμενων, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα περάσει αρκετός χρόνος, διότι ο Δήμαρχος το έχει πει ότι υπάρχει και το καλό, υπάρχει και το κακό σενάριο. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε ότι όταν ένας πολιτικός λέει υπάρχουν δύο σενάρια, εμείς κρατάμε το κακό σενάριο πάντα. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα εξόριστη τη Ζάκυνθο, έχουμε μια ομάδα η οποία είναι εσωτερική εξόριστη. Αναφέρομαι στον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε, αγωνίζεται στο δημοτικό στάδιο και κλεισμένο το θυρών. Και κλεισμένο το θυρών, ο Λεβάντε δεν μπορεί να παίξει στο Μαχαιράδο, γιατί το Μαχαιράδο δεν έχει αδειοδότηση για εθνικές κατηγορίες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να επιζήσει τις καταστροφές, αλλά πολύ δύσκολο το βλέπω, διότι είσαι διοίκηση, είσαι αθλητικός όμως Λεβάντε. Να κόψεις 100 εισιτήρια. Από πού? Και κλεισμένο το θυρών σε ένα χάνας γήπεδο, από πού θα πάρεις βαθμούς? Από πού? Μαύρη μαυρίλα και εκεί. Δόξα πήγα τα εκείνο γυναικείο ποδόσφαιρο στο Ρομύρι. Με κάποιους θεατές είχε κόσμο γύρω στα Πέριξ πάνω στο δρόμο, με ένα καφέ στο χέρι ο καθένας, χωρίς να υπάρχει κάτι, δηλαδή να μπορεί κάποιος να καθίσει κάπου. Φωνάνε τα πόδια του, κάποιος θέλει να καθίσει, ζαλίζεται. Πού? Στη ρίζα του λιόφτου που λέμε εδώ στη Ζάκυνθο. Ή σε κάποιο τράφο θα καθίσει να δει το παιχνίδι. Αυτά το 2026 και έρχεται ο Πανατολικός και λέει συγγνώμη ρε παιδιά. Λέει ο οδηγός του λεωφορείου, πού ήρθαμε ρε παιδιά, τι γήπεδο είναι αυτό? Ναι, αυτό έχουμε. Και έχουμε και έτσι το κερασάκι στην τούρτα, που λέγεται τοπικό ποδόσφαιρο Ζακίνθου, στην εποχή των παγετώνων.

Εντάξει, γυρίσαμε πίσω, έτσι, 2,6 εκατομμύρια χρόνια.

τοπικό ποδόσφαιρο, έτσι, στο γύψο, στον πάγο, δεν κινείται τίποτα. Έχουμε μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία έχει οριστεί από το πρωτοδικείο από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ήξεις, αφήξεις, θα κάνουμε εκλογές έτσι, θα κάνουμε αλλιώς, θα προσθέσουμε νέα μέλη, δεν θα προσθέσουμε νέα μέλη μετά την παράτηση των τριών. Πρέπει να πάμε πάνω στην Αθήνα να συζητήσουμε με τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενώ θα μπορούσαμε να τα κάνουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Μέχρι στιγμής έχει βγει τέλος πάντων μία απόφαση ότι θα πάμε σε δύο γενικές συνελεύσεις. Μέχρι στιγμής η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν έχει οριστεί ακόμη. Οπότε θα γίνει η πρώτη Γενική Συνέλευση, που η πρώτη Γενική Συνέλευση απαιτεί ένα χρονικό όριο των 20 ημερών. Μετά η Γενική Συνέλευση συγκεκριμένη θα αποφασίσει εκλογές, αρχιερεσίες για την ανάδειξη του Νοδίκη του Συμβουλίου. Θα περάσουν άλλες 25 ημέρες από τότε, δηλαδή 20 και 25, 45, χωρίς να έχουμε βάλει πότε θα αρχίσει αυτός ο χρόνος να μετράει αντίστροφα το 45 ημερών. Μπορεί να γίνει σε 5 μέρες από τώρα, σε 10 μέρες, δεν το γνωρίζουμε. Οπότε λοιπόν τρώμε και τον Οκτώβριο, τρώμε και τον Νοέμβριο και μετά πάμε να παίξουμε μπάλα πότε, αρχές του Δεκέμβρη, στα μέσα του Δεκέμβρη, κάπου εκεί το υπολογίζω. Και κανένας σε αυτή την ιστορία δεν βάζει μέσα στην εξίσωση τον ανθρώπινο παράγοντα. Και ποιος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, παιδιά μου? Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, οι πρωταγωνιστές, οι διαιτητές, οι προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και οι φύλαθλοι. Όλοι αυτοί είναι στην απέξω αυτή τη στιγμή, διότι το ζακεντρινό ποδόσφαιρο είναι στο μηδέν. Είναι στο μηδέν αυτή τη στιγμή. Ποιος ασχολείται για τους ποδοσφαιριστές? Γιατί με πιάνει ένας ποδοσφαιριστής προχτές και μου λέει: κύριε Δημήτρη, αν δεν παίξουμε μπάλα φέτος, σκέφτομαι να την κόψω. Να κόψω, λέει, το ποδόσφαιρο, να ασχοληθώ με κάτι άλλο.

Εντάξει, υπάρχουν και τα τηλέφωνα τα οποία χτυπάνε. Εντάξει, μια εκπομπή διαφορετική, παιδιά, σήμερα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Διαφορετική εκπομπή. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Πρέπει να λέμε, να λέμε αλήθειες. Να λέμε την πραγματικότητα. Τι θέλετε, να χαϊδέψουμε αυτιά και να λέμε ότι όλα βαίνουν καλώς σε αυτόν τον τόπο.

0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε γραμμούλα. Φίλος μου, Ντίνος ο Ελιόπουλος. Γεια σου, γιγαντά μου. Είσαι καλά?
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Είσαι καλά, Ντίνο μου?
1: Εδώ. Ζούμε ακόμη.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Ζούμε ακόμη.
0: Όλα καλά θα πάνε. Πες μου.
1: Όλα καλά θα πάνε, μακάρι. Ακούω,
0: ναι,
1: από τα χθες.
0: Ναι.
1: Ποιος στέει για τα πέναλτι που δεν έδωσε ο ειδητής.
0: Ναι.
1: Ποιες σκοτεινές δυνάμεις.
0: Ποιες σκοτεινές δυνάμεις. Καλά το έλεσε. Σκοτεινές δυνάμεις. Είναι, ναι, είναι σκοτεινή η ύλη του σύμπαντος.
1: Ναι, ναι. Και ο Διονυσάκης ο Λάπος τα είπε εκτενώς.
0: Ναι, στενοχωρήθηκε. Είναι στενοχωρημένος.
1: Ναι, και ο Πλέσσας ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Το καλό παιδί, ο φίλος μας. Μονάχα που δεν βγήκε ακόμα ο φίλος μας, ο γιατράς από τον Αγερικό.
0: Ο Αντώνης, ο κόκκινος Οκτώβρης, ναι.
1: Το καλό παιδί.
0: Ο Αντώνης μας, ναι. Ο οποίος τον είδα σήμερα. Θα σου πω κάτι, τον είδα σήμερα γιατί πίναμε καφέ μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να βγάλει μιλιά από μέσα του.
1: Βέβαια. Είναι πολύ συναισθηματικό.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο παιδί της Αγγίνης.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σου πω, Δημήτρη,
0: ναι,
1: ότι όταν ο Αστέρας Τρίπολης είχε ανέβει στην πρώτη εθνική,
0: ναι,
1: πρέπει να πηγαίνουν τώρα, δεν ξέρω, ή 7 ή 8 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Γιατί αρχίζω και ξεχνάω κι εγώ τώρα. Σε έναν αγώνα στην Τρίπολη που έπαιζε Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, σε κάποια στιγμή ήταν κενό το τέρμα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και στο δοκάρι ήταν ένας παίκτης του Ολυμπιακού, όχι ο τερματοφύλακας,
0: ναι,
1: ένας παίκτης. Όλοι οι άλλοι ήταν πριν, ναι, μπροστά από την εστία. Και χτυπάει ένα σούτ ο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης και απλώνει ο παίκτης του Ολυμπιακού το χέρι του οριζόντια, ξέρεις,
0: ναι,
1: οριζόντια,
0: ναι,
1: και αποσοβεί τον γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ολυμπιακός και ο διαιτητής δεν σφίξε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αν την είχες δει αυτή τη φάση.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα, προσπαθώ
1: δεν
0: να το θυμηθώ.
1: Θα το βρεις, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και τελικά νίκησε ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Βγήκε λοιπόν μετά ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος ήταν πλούσιος.
0: Ναι.
1: Ναι, και τα έβγαλε όλα στη φόρα.
0: Mm-hmm.
1: Την άλλη μέρα.
0: Την άλλη μέρα.
1: Την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Τα είπε όλα, δηλαδή εξέθεσε.
0: Ο Καϊμενάκης ήταν ο Μπάκος. Ναι.
1: Εξέθεσε όλο την αθλητική ηγεσία της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει πολλά. Τώρα, το τι ψάχνουμε να βρούμε, ποιος φταίει εδώ για τα πέναλτι που δεν έδωσε ο διαιτητής,
0: ναι,
1: προχθές, να βγούνε και να πούνε την αλήθεια, Ζακηθινή. Αλλά δεν βγαίνει κανείς να πει για ποιο λόγο. Ξέρουνε μερικοί για ποιο λόγο.
0: Άρα, Ντίνο. Αχ, καλά τα λες εσύ. Καλά τα λες, φίλε μου. Εγώ θα πω κάποια πράγματα σήμερα. Να τα πω, έτσι. Αλλά πρέπει ο ένας να γίνουμε δύο, να γίνουμε τρεις, να γίνουμε τέσσερις, να γίνουμε πολλοί.
1: Όλοι, 41.000.
0: Αυτό είναι.
1: 41. Και μην νομίζεις ότι επειδή είμαι Παναθηναϊκός, φανατικός, σου έφερα αυτό το παράδειγμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί και άλλη ομάδα, ναι, να ήταν, ναι, και ο Παναθηναϊκός να ήταν σε αυτή την περίπτωση, πάλι θα το καυτηρίαζες.
0: Θα το καυτηριάζες. Μα χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Ντίνο μου.
1: Δημήτρη,
0: εντάξει,
1: μου, σε ευχαριστώ για την
0: φιλοξενία. Καλά. Και όπως είπαμε, όποτε θέλεις το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Υπόχρεος.
0: Να είσαι καλά, Φάλη. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Ναι, καυτηριάζουμε τα πάντα. Λέμε τα πάντα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν ελπίζουμε τίποτα. Είμαστε ελεύθεροι. Όσο μπορούμε, βέβαια. Τηλέφωνο εδώ. Συνεχόμενα. Τι πάνε.

Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι της Μαυρίλας που είναι πάνω από το ζακεθινό ποδόσφαιρο, διότι το φάσμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκινάει από τον Αμπζάκη το 1961, περνάει στο Λεβάντε, περνάει στη γυναικεία ομάδα και από εκεί φυσικά στα τοπικά, στις τοπικές εδώ ομάδες της Α και Β κατηγορία, στην Εμπζακίνθο, στη Διοικούσα Επιτροπή, σε εκλογές οι οποίες ενδεχομένως κάποια στιγμή θα γίνουν, δεν ξέρω πότε θα γίνουν όλα αυτά, στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έχουμε και μια δημοτική αρχή η οποία όσον αφορά τον αθλητισμό λέει το εξής. Ωραία, εδώ είναι μπάχαλο όλο το πράγμα. Έτσι, γιατί να ασχοληθούμε εμείς τώρα όταν εδώ υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα το αν θα παίξουμε ποδόσφαιρο ή όχι στο νησί φέτος. Γήπεδα τα οποία είναι σε μια αποσύνθεση, αλλά ποιος θα ενδιαφερθεί για τα γήπεδα όταν γνωρίζουν όλοι άπαντες και οι πέτρες ακόμη ότι ποδόσφαιρο στη Ζάκηθο ίσως να παίξουμε και το Δεκέμβριο. Σας έλεγα προηγουμένως ότι ένας ποδοσφαιριστής με βρήκε και άλλοι ποδοσφαιριστές μου το έχουν αυτό πει, ότι αν δεν παίξουμε μπάλα φέτος θα την κόψουμε, θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Και ας αφήσουμε όλοι, θα έλεγα, τις προσωπικές φιλοδοξίες, τους εγωισμούς και ας κοιτάξουμε να δούμε ότι δεν υπάρχει μόνο ένα δέντρο, υπάρχει ένα ολόκληρο δάσος. Διότι αν καεί το δέντρο, θα καεί και το δάσος. Τώρα, όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή, το είπα και προηγουμένως. Ο Αθλητικός Δρόμος Λεβάντε είχε δηλώσει εξ αρχής ότι θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Άσχετα αν θα πήγαινε η Θύελλα ή θα πήγαινε ο Λεβάντε. Ο Λεβάντε είχε πει ότι ό,τι και να συμβεί, εμείς θα πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν η Δημοτική Αρχή? Δεν έπρεπε να πράξει, να δει τι λέει η προκήρυξη του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, να πάμε να διορθώσουμε κάποια κακοσκήμενα που συμβαίνουν στο γήπεδο του Μαχαιράδου, να πάρει αδειοδότηση του Μαχαιράδου, το γήπεδο του Μαχαιράδου, για να παίξει συγκεκριμένη ομάδα. Ο Λεβάντε λοιπόν έχει δηλώσει έδρα, σαν πρώτη έδρα τον Μαχαιράδο και σε δεύτερη έδρα το Δημοτικό Στάδιο. Και πώς δίνεται παραχωρητήριο σε μια ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία όταν εσείς σαν Δημοτική Αρχή δεν έχετε φτιάξει τα απαραίτητα? Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα, παιδιά. Πώς δίνεται παραχωρητήριο σε μια ομάδα να πάει να παίξει στο γήπεδο το συγκεκριμένο όταν η Δημοτική Αρχή δεν έχει φτιάξει αυτά που έπρεπε να φτιάξει για το γήπεδο? Και πάει τώρα ο Λεβάντε να παίξει στο Δημοτικό Στάδιο. Μα πρόκειται ποτέ ο Λεβάντε στο Δημοτικό Στάδιο να πάρει βαθμό? Πιστεύει κανένας από εσάς ότι ο Λεβάντε θα πάρει βαθμό στο Δημοτικό Στάδιο όταν όλη την εβδομάδα προπονείται στο γήπεδο του Μαχαιράδου και μετά πηγαίνει και παίζει στο Αχανές Δημοτικό Στάδιο?

Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, φίλοι μου καλοί, όλα συμβαίνουν για εμάς αλλά χωρίς εμάς. Γιατί εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν έχουμε την τόλμη να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Και δεν έχουμε την τόλμη γιατί βολευόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση η οποία έχει περιέλθει, διότι εμείς αφήσαμε να περιέλθει αυτή η κατάσταση. Έχουμε τον Δήμο Ζακίδη, ο οποίος τώρα υπερηφανεύεται και λέει ότι θα φτιάξουμε το καλύτερο γήπεδο. Έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν ή που δεν συμβαίνουν στο νησί μας σε επίπεδο αθλητισμού. Και μετά υποβιβάζεται μια ομάδα, διαλύεται η άλλη ομάδα, τοπικό δεν υπάρχει. Και έτσι έχουμε και τις εκλογές. Έχουμε και τις εκλογές τώρα, διότι αυτό που ουσιαστικά μας προβληματίζει είναι το εξής, ότι έχουμε εκλογές και τώρα στις εκλογές της ΕΠΗ Ζακυνθού αρχίζουν και εμπλέκονται και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δηλαδή δεν μας έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν, τέλος πάντων, να εμπλακούν σε αυτό το παιχνίδι της εξουσίας στο νησί. Δεν μας έφταναν λοιπόν τα δικά μας, έχουμε και αυτά τα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν, ποιος νοιάζεται πραγματικά για το καλό του ποδοσφαίρου, του νησιού? Εγώ μέχρι στιγμής θέλω να ακούσω αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να διοικήσουν το ποδόσφαιρο στη Ζάκυνθο να το πάνε ένα βήμα παραπέρα, να κοιτάξουν την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη ημέρα? Οι καρέκλες? Είναι η επόμενη ημέρα τι? Το να πάρουμε κάποιες θέσεις για να πούμε ότι είμαστε καλά και διοικούμε εμείς το ποδόσφαιρο, γιατί κάποιες άλλες μεγαλύτερες δυνάμεις μπορεί να θέλουν να περάσουν τα δικά τους θέλω. Εμείς εδώ στο νησί τι κάνουμε? 15 ομάδες έχουμε απομένει όλες και όλες, και η μία προσπαθεί να βγάλει το μάτι της αλληνής. Είμαι πουθενά λάθος, παιδιά? Κανείς όμως δεν σκέφτεται, έτσι, τους χίλιους ποδοσφαιριστές που ασχολούνται στο νησί, τα παιδιά, τις ακαδημίες, τους δασκάλους των ακαδημιών,

θα υποβιβαστεί ο Λεβάντε, λέμε τώρα, γιατί χωρίς γήπεδο θα πηγαίνει να παίζει στο δημοτικό στάδιο, χωρίς καμιά βοήθεια χρηματική από τα εισιτήρια. Τι να κάνει η διοίκηση, πόσο να αντέξει ακόμη, πόσο να αντέξει. Αλλά θα πω και το άλλο, έτσι. Ξαφνικά έχουμε και όλες αυτές τις συμμαχίες οι οποίες έχουν προκύψει εδώ στο νησί. Συμμαχίες που αν σκεφτούμε ότι πριν, πώς ήταν πριν μερικούς μήνες, θα λέγαμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, έχουμε συμβαίνει κάτι διαφορετικό, ζούμε σε ένα Matrix. Δηλαδή παλιότερα είχαμε κάποιες έχθρες μεταξύ των παραγόντων, τώρα έχουμε συμμαχίες. Πώς έγινε και άλλαξε η ζωή μας έτσι ξαφνικά? Μόνο και μόνο για να πάρουμε τις εκλογές της ΕΠΣ Ζακύνθου ή να δημιουργήσουμε τέλος πάντων κάποια διαφορετική κατάσταση, να είμαστε σε καλύτερη αφετηρία. Και δεν θέλω να θίξω κανέναν, γιατί αυτή είναι μια κατάσταση την οποία τη δημιούργησαν οι συνθήκες, okay. Όλα βέβαια αλλάζουν, έτσι δεν είναι, δεν το συζητάμε. Τώρα μαθαίνω βέβαια ότι η πρόεδρος της Στήλας Αμπελοκήπων και η πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής θέλει να βοηθήσει το Λεβάντε, και καλά κάνει να βοηθήσει το Λεβάντε με παίχτες. Να πάνε κάποιοι παίχτες της εκεί. Μαθαίνω ότι έτσι στο στόχαστρο του Λεβάντε έχει μπει και ο Στέλιος ο Σούρμπης, να πάει δηλαδή να βοηθήσει την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μέχρι πρότινος ο Λεβάντη με τη Θεία Λαμπελοκήπων ήταν στα μαχαίρια. Τώρα είναι φίλοι και καλά κάνουν, ότι και καλά κάνει η πρόεδρος που θέλει να βοηθήσει μια άλλη ομάδα. Μαθαίνω διάφορα έτσι, ανταλλαγή, όχι εχμαλώτων, στρατοπέδων, μέχρι να φτάσουμε να γίνουν οι εκλογές. Αλλά και γιατί να γίνουν εκλογές, για ποιο λόγο να γίνουν εκλογές? Έχουμε μια διοικούσα επιτροπή, γιατί να μην πάει την ΕΠΣ Ζακύνθου στην επόμενη μέρα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή? Θα πει κάποιος ότι μπορεί? Όχι, φυσικά δεν μπορεί, γιατί το δικαστήριο είναι ξεκάθαρο. Άσχετα, έχουμε και το άλλο το θέμα, έτσι, για να το ξέρετε, ότι αυτή η διοικούσα επιτροπή είναι στην ΕΠΣ Ζακύνθου με προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου. Ακούστε τώρα τι. Εδώ είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή είναι με προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου. Διότι θα γίνει κανονικά το δικαστήριο στις 12 Νοεμβρίου, νομίζω, ότι αν κάνω λάθος, ή 12 Οκτωβρίου, δεν ξέρω, θα το κοιτάξω λίγο αυτό. Και κανένας δεν έχει πάρει στα σοβαρά ότι η προσωρινή αυτή διοίκηση είναι με προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου, έτσι. Με το βαθμό του κατεπήγοντος. Και τώρα έχουμε μια προσωρινή διοίκηση η οποία προσπαθεί, λέει η προσωρινή διοίκηση, ότι πρέπει να τα φέρει εις πέρας, να μην υπάρχουν καταγγελίες, και καλά κάνει. Αλλά έχουμε χάσει ένα μήνα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά εντάξει, εγώ τα λέω, αλλά γιατί τα λέω, θα μπει κάποιος, όταν τα ίδια τα σωματεία έτσι περιμένουν τη μοίρα τους. Και ποια είναι αυτή η μοίρα? Περιμένουν πότε θα γίνουν εκλογές και αν θα παίξουν ποδόσφαιρο, και ενδεχομένως κάποια σωματεία να τους βολεύει ότι δεν θα παίξουν φέτος ποδόσφαιρο. Όμως μπορεί να τους βολεύει τώρα ότι δεν θα παίξουν φέτος ποδόσφαιρο, όμως θα διαλυθεί το ποδόσφαιρο και η ΕΠΣ Ζακύνθου δεν θα υπάρχει την επόμενη χρονιά.

Εδώ αρκετοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα πότε θα γίνουν εκλογές. Δεν ξέρω. Αυτό το αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή, που μέχρι στιγμής δεν το έχει αποφασίσει. Δεν είναι ωραίο τώρα, ας πούμε, να ασχολούμαστε με τα δικαστήρια, με τους νόμους, αλλά νομίζω ότι αν δεν ασχοληθούμε και με αυτά,

Γιατί η προσωρινή διαταγή έτσι είναι ξεκάθαρη του μονομελούς πρωτοδικείου Ζάκυνθου. Αναφέρει ότι ορίζει προσωρινά διοικούς επιτροπή της Αθλητικής Ένωσης με την επωνυμία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακίνθου για διενέργεια αρχηρεσιών κατόπιν σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

Έχουμε και την κανονική δικάσιμο, γιατί είμαι προσωρινή. Το βρήκα εδώ πέρα. Η δικάσιμος είναι στις 12 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 9 το πρωί, ημέρα Πέμπτη. Τότε θα γίνει το δικαστήριο για αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τον Μπαϊραχτάρη ή τον κάθε Μπαϊραχτάρη, αυτά τα φαινόμενα θα τα βλέπουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα στην ομάδα μας φέτος. Από τη στιγμή που είμαστε εξόριστοι. Ακούστε και το άλλο για να ξέρετε ότι η Ζάκυνθος για την 6η αγωνιστική αγωνίζεται στην Καρδίτσα. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 3 η ώρα, παιδιά, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Παίζουμε στην Καρδίτσα πάλι, αλλά πάλι χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Λοιπόν, η διοργανώτρια έχει ορίσει την 6η αγωνιστική. Έχουμε και λέμε, λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. Αυτό το παιχνίδι τηλεοπτικό, 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2, από το Δημοτικό Στάδιο Σερών. Το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικό το Σάββατο. Επίσης, Άθενες Καλυθέα Πανθρακικός, 3 η ώρα από τον Γρηγόρης Λαμπράκης. Τηλεοπτικό από το YouTube της Super League 2, 3 η ώρα, έτσι. Αυτά τα δύο είναι παιχνίδια τηλεοπτικά το Σάββατο. Τώρα την Κυριακή, ακούστε τώρα, Κυριακή, Ελλάς Ήρου, Νίκη Βόλου, 1 η ώρα το μεσημέρι από το γήπεδο της Ερμούπολης, 1 η ώρα από το YouTube της Super League 2, τηλεοπτικό δηλαδή και αυτό το παιχνίδι. Πάμε τώρα, Μαρκό Λάρισα, μεγάλο μας εδώ. 3 παρατέταρτο την Κυριακή, ΕΡΤ 2 Σπορ, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου. ΕΡΤ 2. Πάμε τώρα, Κυριακή. Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος, 3 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Πάμε, ωραία έτσι. Ζάχαρη. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, 3 η ώρα, Δημοτικό Γήπεδο, Απόλλων Καλαμαριάς. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τάχτρο Β, 6 η ώρα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι την Κυριακή. Άρα λοιπόν, από το μενού της Κυριακής, από τα 5 παιχνίδια της Κυριακής, μόνο τα 2 είναι τηλεοπτικά, τα υπόλοιπα 3 χωρίς μετάδοση. Άσχετα φυσικά, ο πρόεδρος της Λίγκας, ο Πέτρος Μαρτσούκος, ο οποίος έχει πει ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά. Πρόεδρε Μαρτσούκο, πού είναι τα παιχνίδια που είναι τηλεοπτικά, πού είναι? Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β. Αυτό το παιχνίδι 3 παρατέταρτο, τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Άρα και η Ζάκυνθος ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς μετάδοση, τηλεοπτική μετάδοση στην Καρδίτσα την Κυριακή 3 η ώρα. Άντε τώρα, πιάσ' το αυγό και κούρευτο πάλι, έτσι.

Βέβαια, ο τηλεοπτικός πάροχος είναι αυτός που αποφασίζει τα παιχνίδια, αλλά όταν όμως έχεις τη δυνατότητα σαν Super League 2 και έχεις στο YouTube, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τηλεοπτικά κάποια παιχνίδια, δεν γίνεται να συνεχίζουμε στην έκτη αγωνιστική της δεύτερης εθνικής κατηγορίας ενός επαγγελματικού ποδοσφαίρου και να λέμε ότι από όλα τα παιχνίδια τα μισά δεν είναι τηλεοπτικά, δεν έχουν καν κάλυψη, και απαγορεύεις σαν διοργανώτρια αρχή να μπουν κάποιοι να το μεταδώσουν ιντερνετικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά δεν πάει έτσι το πράγμα. Ξαναλέμε, Σάββατο Πανσεραϊκός Νέστος, Καλυθέα Πανθρακικός, δύο παιχνίδια τα οποία έχουν τηλεοπτική κάλυψη. Κυριακή Ελασσίρου Νίκη Βόλου, μία η ώρα τηλεοπτική κάλυψη. Μαρκό Λάρισα, μεγάλο μάτς εδώ, φυσικά τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΣ 2 Σπορ. Τρία παιχνίδια χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Καρδίτσα Ζάκυνθος 3 η ώρα, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 3 η ώρα και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Αχτωρ Β' 6 η ώρα χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Τη Δευτέρα Πανιόνιος Πάκου Β' 3 παρατέταρτο ΕΡΤΙ 2 Σπορ.

Για το παιχνίδι της Ακίνθου με την Καλαμαριά θα πούμε περισσότερα αύριο. Κάναμε μια ανάλυση του παιχνιδιού, να δούμε τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Ένα-ένα λοιπόν. Να πούμε ότι αργά, στο βαλιό, ένα παιχνίδι απομένει για να ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Δεν έχει γίνει αυτό, αλλά θα γίνει αργά, στο Τετάρτη 14 Οκτώβρη θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλλιθέα, αναβλήθηκε αυτό το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν έχουμε και λέμε νίκη Βόλου, Λάρισα 2-2, Παναθηναϊκός Παναστεραϊκός 1-1, Πύργος Πανιόνιος, η μεγάλη νίκη του Πύργου απέναντι στον ιστορικό 2-0, Αστέρας Σάχτρο Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελαστήρου 0-0, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλλιθέα, αυτό το παιχνίδι είπαμε αναβλήθηκε. Στη βαθμολογία τώρα η Μαρκό, η οποία έχει κάνει 5 στα 5, έχει 15 βαθμούς, αίτητη στο πρωτάθλημα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λάρισα με 11 βαθμούς. Στην τρίτη θέση ο Πανιόνιος με 10 βαθμούς μετά την ήττα σοκ που υπέστη. Τέταρτη η Έλα Σύρου με 9. Πέμπτη θέση η Καλλιθέα με 9, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην έκτη θέση η Πανθρακικός με 8. Στην έβδομη η Αστέρας Άχτορ Β' με 6 βαθμούς. Στην όγδοη ο Απόλλων Καλαμαριάς με 5. Στην ένατη ο ΠΑΟΚ Β' με 5, στην 10η θέση ο Πύργος με 5, στην 11η θέση η Νίκη Βόλου με 4, στη 12η ο Νέστος Χρυσούπολης με 4, στη 13η θέση ο Ολυμπιακός 4 με ένα παιχνίδι λιγότερο, στη 14η θέση ο Παναστεραϊκός με 3 βαθμούς, το έχουν αφαιρεθεί 4 βαθμοί του Παναστεραϊκού από την Επιτροπή Διοντολογίας για τα παιχνίδια με τον Νούπου Ζουβόλος για τα play-off του πρωταθλήματος πέρυσι της Σουπελικένα. Στη 15η θέση η Ζάκηθος με 2 και τελευταία η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια για το Λεβάντε. Λεβάντε δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς. Δεν τα κατάφερε, η ομάδα μας προσπάθησε. Βελτίωσε την εικόνα του, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά η ομάδα ήταν ακίνδυνη επιθετικά. Ένα γκολ λοιπόν στο έκτο λεπτό ήταν αρκετό για να στερήσει από την ομάδα μας ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεύτερη ήταν σε ισάριθμες αγωνιστικές. Σίγουρα υπάρχει πικρία, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει βελτίωση υπάρχει και ελπίδα, και αυτό ίσως να είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση που βρίσκεται η ομάδα μας. Υπήρξε διάθεση να παρουσιάσει ένα σαφώς καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την πρεμιέρα. Όμως η βελτίωση στην αγωνιστική του εικόνα δεν συνοδεύτηκε από βαθμολογικό κέρδος. Βελτίωση ναι, βαθμολογικό κέρδος όμως όχι. Η ομάδα μας γνώρισε την ήττα. 1-0 από τον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς. Να πούμε ότι το γκολ σημειώθηκε και στα πρώτα λεπτά. Στο έκτο λεπτό ο Κότσογλου βρέθηκε μέσα στην περιοχή, βρήκε το χώρο που χρειάστηκε και με σειρτό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Φουτζίγια, γράφοντας το 1-0. Ο Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς, έχοντας πλέον το προβάδισμα, δεν χρειάστηκε να πάρει ιδιαίτερα μεγάλα ρίσκα, περιορίστηκε περισσότερο στο να διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα και να χτυπήσει όταν του παρουσιαζόταν η ευκαιρία. Να πούμε ότι στο 22 μάλιστα είχε μια ακόμη καλή στιγμή όταν ο Ελ Μαρίγη εκτέλεσε φάουλ, όμως η μπάλα κατέληξε out. Ο Λεβάντε προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα και στο 41 έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση. Ο Γκαστόν επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Τελανινίδης, αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε με γροθιές την μπάλα.
Να πούμε ότι στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις και κάπως έτσι ο χρόνος κύλησε και το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τον πλαταριά, τον αθλητικό μήλο πλαταριάς, να κερδίζει 1-0. Η διαιτητής ήταν η κυρία Παπακοσταντίνου από την Αχαΐα με βοηθούς τους Παναγούλια και Σφυρί από την Ηλία. Για το Λεβάντε, Φουτζίγια, Βόσος, Γρηγορούδης, Φούνουμ, Πλακουδάκης, Νικολίτσας, Σκαπαρέλη, στο 82 στη θέση του μπήκε ο Δρόσος, Καρδάρης, Καλογερόπουλος, Γκαστόν, στο 72 Περγάνος και Αγκαλίου. Λοιπόν, στο Ρομύρι, στις 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Η Δόξα Πηγαδακίων δεν κατάφερε να σταθεί όρθια, μάλλον δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Όρθια στάθηκε γιατί έδειξε πολύ καλά στοιχεία, όμως ιτήθηκε από τον ανώτερο Πανετολικό με 2-0. Νέα αρχή στο γήπεδο του Ρομυρίου. Ο Πανετολικός έφυγε με το διπλό. Πάλεψε η Ζακεθινή ομάδα απέναντι σε ένα ποιοτικό και έμπειρο αντίπαλο, αλλά τα δύο γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έκριναν την αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Αθηνικής Γυναικών στο δεύτερο όμιλο. Το παιχνίδι πάντως παρεμείνει ανοιχτό και μέχρι το 38 λεπτό. Τότε έρθει η πρώτη μεγάλη στιγμή που άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης. Η Ρόπολο συνεργάστηκε όμορφα με την Κουάρη, η οποία πήρε την μπάλα και από το ύψος εκτός περιοχής επιχείρησε το σούτ, στέλνοντας στα δίχτυα για το 0-1. Η Δόξα δεν πρόλαβε ουσιαστικά να αντιδράσει και 4 λεπτά αργότερα δέχτηκε και το δεύτερο χτύπημα. Η Μουγέρα κέρδισε πέναλτι και η Ρόπολο ανέλαβε την εκτέλεση. Η παίχτρια του Πανετολικού ήταν ψύχρεμη από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός παρέμεινε η ομάδα που είχε τον έλεγχο του αγώνα χωρίς να ανεβάσει την απόδοσή της. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά αυτό το 0-2. Η Ζακεθινή ομάδα προσπάθησε να βγάλει κάποια αντίδραση, έψαξε τις στιγμές της, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που της παρουσιάστηκε. Υπήρχε ταλέντο, υπήρχε διάθεση, όμως απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει η Δόξα ξανά στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν ο Πανετολικός έφυγε με αυτό το 2-0 από το Ρομύρι. Λοιπόν, αύριο θα πούμε και περισσότερα πράγματα, τι συνέβη στο γήπεδο του Ρομυρίου. Θα μιλήσουμε και για το Δημοτικό Στάδιο, δηλαδή αυτά που συνέβησαν χθες για το, προχθές για τον Λεβάντε. Περισσότερα αύριο, παιδιά. 4 η ώρα πλησιάζει. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, διότι είναι τα συναισθήματα τέτοια που δεν σου δίνουν την δυνατότητα να χαρείς για κάτι αυτή τη στιγμή στο νησί, που σχετίζονται φυσικά με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό. Υπάρχει γενικά μια κατήφια, μια αρνητικότητα και η αλήθεια είναι ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό, αλλά πως θα έλεγε οι μέτρες δυνάμεις, οι πιο πάνω δυνάμεις δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει και εμείς να συνδράμουμε. Πρέπει και εμείς να γίνουμε μέρος της κατάστασης, να μην είμαστε απαθείς, να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει, αυτό που έχουμε ονειρευτεί για να έρθουν καλύτερες μέρες για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας. Όσο μένουμε σε μία απάθεια, τόσο θα βουλιάζουμε στην Άβυσσο. Λοιπόν,
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή και στην εκπομπή El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, που είχατε την υπομονή και την θέληση και το κουράγιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους υποστηριχτές μας, Μάγκο στην παραλία της Ζουλιβή, του φίλου μας του Τάκη του Κλαβά, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες, τα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα στην οδό Λάμπουρ Ζήβα 19, Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουσέρα Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γελοζάρα και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καρμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Ελεκτρόνομα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών, Λομποτές Συνδρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων στα Καμπασέικα, Αναστάσιος Παπαδρέου, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών Νεκρή Κρίστη Ζάκηθο, Ακαδημία Αυζάκηθος, Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας Εστός Σαρακινάδη, Γκίσμο στον εγκαιρικό web εφαρμογέ σε ψηφιακέ διαφημίσει. Διανομή πετρελαίου θέρμανση Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοποιία Ζακέτο στο κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτη Τράνη. Μπορική και Κλαβά Γεννήσιο Πάκαλη Μάριο στην Αγγλιά. Ζαχροπλαστείο Βερίκιο στο Πιστινό Δικητήριο. Βένου σε Πιτσμπάρτ στο Σελιβί. Καλίνικο Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο. Σάκη Βούλτσο. Κρεπολίο Πίλικα. Καλούβο 73. Φίσο Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο. Σύνοδο Κάλβο 110 και τα Μπονέρα Γωνία και Ταβέρνα Διαχρονικό Σχουλικάδο Κώστας Πλέσσας. Τον ακούσατε και προηγουμένως. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Στους φίλους που μας άκουσαν και στις φίλες μέσω των 91,8 μεγακύκλων, στη Ζάκηθο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, φυσικά στις φίλες και στους φίλους, σε όλους εσάς που ακούσατε την εκπομπή μέσω του διαδικτύου, μέσω των διάφορων αυτών εφαρμογών που υπάρχουν. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κοιτούμε. Εκεί που στέκει λίγο φως, μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δίχως μια εξήγηση. Έφυγες κι αυτό σηκώνει παρεξήγηση. Πέταξα τις αναμνήσεις όλα σου τα πράγματα.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Ποια Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος τα eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδερ the Great.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Της Αθήνας στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο και από Αγίου Αναργύρους έως Περιστέρι και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και Ποσειδόνος. Συναγερμός στην Καλυθέα, καθώς ένα εγκατελειμμένο σπίτι επί της Οδούλας Καρίδου βρέθηκαν από πολίτη δύο φιαλίδια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για πικρικό οξύ, μια οργανική χημική ένωση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες διπλανές, ενώ επιτόπου βρίσκεται η πυροσβεστική και η αστυνομία. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον πρόεδρο του Λαούς Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι ελέγχονται και ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγου σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7.30 σήμερα το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Πάντρα Συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της Πόλης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητος κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλιδού. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Στο Βέλγο Φράνσις Χάλτσεν απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Ο 82χρονος φυσικός βραβεύεται για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται νετρίνα. Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φιλοσοφίας τιμώνται ο Αμερικανός Καρλ Νάις Ροθ και οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργ Νάγκελ για το έργο του στην οπτογενετική, μια μέθοδο που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Το πράσινο φως για την πρώτη εκτέλεση διατυφακισμού από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Θα εκτελεστεί ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου και κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Τώρα πριν από λίγο μάθαμε ότι εκκοινώθηκαν δύο πολυκατοικίες στην Καλυθέα επειδή βρέθηκε ένα φιαλίδιο με ύποπτη ουσία που λέγεται ότι μπορεί να είναι, λέει, πικρικό οξύ. Πικρικό με πι. Όπως Παύλος, πικρικό οξύ.
1: Όπως πικρός Παύλος.
0: Σύμφωνα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Το έβαλα στο ChatGPT να δω τι είναι το πικρικό οξύ και μου λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούσαμε για βόμβες και τέτοια. Και μου λέει, γιατί ρωτάς, μου λέει, έχεις βρει πικρικό οξύ. Αν έχεις βρει, λέει, μην το μετακινήσεις. Λέω, όχι, δεν έχω βρει. Στην Καλυθέα βρήκα.
1: Απλά το ψάχνω. Πού θα βρω. Ξέρεις που θα βρω.
0: Λοιπόν, η άλλη είδηση είναι με τον. Με τηλεπαρουσιαστή. Πάντα οι ειδήσεις με τηλεπαρουσιαστές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος από ό,τι φάνηκε και αποκαλύφθηκε είναι αρχηγικό μέλος της ομάδας αυτής που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Και θυμάμαι στην εποχή των εμβολίων που έβγαινε και έκανε βίντεο ότι είχε κάνει το εμβόλιο και είχαν κολλήσει κουτάλια στο μπράτσο του.
1: Α, ναι.
0: Έβαζε κουτάλια, μαχαίρια, πυρούνια κτλ.
1: Ο Γιούρι Γκέλλερ που τη σήκωνε πάνω από την τηλεόραση, αυτήν κολλάγανε στο μπράτσο.
0: Πώς από εκεί λοιπόν, από τα κουτάλια και τα πυρούνια και τα μαχαίρια, έφτασε, ας πούμε, να εξαπατά τον ΕΦΚΑ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει μεγάλη πρόοδο αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έχει.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, τι πρέπει να κάνει, ειδικά σεμινάρια, αυτά όλα. Γιατί,
1: ναι, βέβαια, ναι.
0: Εντάξει, τότε γελάγαμε, ας πούμε.
1: Ναι. Έχουν περάσει και μερικά χρόνια το εξέλιξη, κατάλαβε από τον COVID. Ξεκίνησε με κουτάλια, μετά πήγε στον ΕΦΚΑ. Με χρυσά κουτάλια μετά πέρασε. Πέρασε στα χρυσά κουτάλια μετά.
0: Λοιπόν, το θέμα της, βέβαια, που απασχολεί και πολλούς οδηγούς σήμερα και αύριο και μεθαύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου, εντάξει, θα συζητήσουν τα διάφορα που είναι πολύ καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα συζητήσουν για την ενέργεια, την άμυνα κτλ., την Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά. Ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, που έρχεται στην Αθήνα, είναι από τα πιο έμπειρα πολιτικά στελέχη, να πούμε, της κυβέρνησης του Τραμπ. Είναι γεννημένο στο Μαϊάμι από Κουβανούς μετανάστες. Μπήκε από πολύ μικρό στην πολιτική και μάλιστα το 2015 είχε διεκδικήσει το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και είχε έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Δεν είχε συμμετάσχει στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μετά τα βρήκανε με τον Ντόναλτ.
1: Αφού είδα και από είδε, σου λέω, αφού δεν βγήκα.
0: Και τον έκανε,
1: δεν έχω μέλλον.
0: Και τον έκανε ο Ντόναλτ, τον έκανε υπουργό εξωτερικών και μετά τον έκανε σύμβουλο εθνικής ασφάλειας. Να πούμε ότι αυτές οι δύο ιδιότητες είναι ιδιότητες που μόνο ο Χένρι Κίσιγκερ τις είχε αποκτήσει στη δεκαετία του 70. Στα 55 του είναι τώρα ο Ρούμπιο. Αλλά ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ λίγο γνωστό, γιατί και ο ίδιος δεν το έχει προβάλει πολύ, αλλά δεν είχε το θάρρος να κάνει τις δηλώσεις του και να αποκαλύψει πράγματα, είναι ότι είχε έντονο ενδιαφέρον για τα μυστηριώδη αντικείμενα που εμφανίζονται στους ουρανούς της ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, πάρα πολλές δεκαετίες. Όπως είχε πει και ο ίδιος, το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά αν υπάρχουν άλλες στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν κατασκευάσει ειδικά σκάφη και μπορούν, ας πούμε, να τρέχουν με τόσο γρήγορη ταχύτητα κτλ. Είχε δώσει.
1: Για σημαίνει να υπάρχουν άλλοι που να πολεμούν τους εξωγήινους. Δηλαδή για τους εξωγήινους είναι σίγουρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι αν υπάρχει και μία άλλη ομάδα.
0: Δεν είπα ότι είναι σίγουρος. Δεν έχει πει ότι έχει δει. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure και είχε πει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχαμε δει αντικείμενα να πετούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ταμπού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά συζητήθηκε σε επιτροπές στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν βγάλει και διάφορα βίντεο. Ο ίδιος έχει πει ότι εγώ δεν έχω δει ποτέ, έχω βασιστεί σε παρατηρήσεις και μαρτυρίες σε μαρτυρίες διαφόρων αξιωματικών και τα λοιπά που έχουν συζητήσει μαζί μου και τα λοιπά, και του έχουν μεταφέρει πληροφορίες. Η ανησυχία του δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Η ανησυχία του είναι αν αυτά τα οχήματα και τα λοιπά και τα σκάφη τα έχει φτιάξει μια άλλη δύναμη εχθρική και έχει πιο καλά σκάφη από τους Αμερικανούς.
1: Είναι καλύτερα από τους Αμερικανούς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει.
1: Πάντα οι Αμερικανοί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο ίδιος δεν έχει πει ότι έχει δει UFO, αλλά δεν το αποκλείει, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το αποκλείει.
1: Αλλά έχει άλλους συναδέλφους εκεί πέρα που έχουν πει ότι έχουν δει και τους έχει πιστέψει. Και το θέμα είναι ότι τον έχει τοποθετήσει σε μια τέτοια θέση ο Τραμπ, ο οποίος και αυτός πιστεύει στα ούφο και αυτός. Καλά.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Ένα ούφο γενικότερο είναι γύρω από αυτή την κυβέρνηση. Πλανάται από πάνω. Οπότε για να του έχει εμπιστοσύνη και αλλάξει εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος σου λέει ότι δεν τα έχω δει, αλλά τα πιστεύω ότι υπάρχουν.
0: Έχουν γίνει εκθέσεις Πενταγώνου και εποχή Ομπάμα.
1: Yeah,
0: δηλαδή
1: yeah.
0: δεν είναι μόνο Τραμπ. Επειδή εποχή Ομπάμα το Πεντάγωνο έχει δώσει φωτογραφίες.
1: Το Πεντάγωνο πάντα το πιστεύω.
0: Έχει yeah. δώσει φωτογραφίες, έχει δώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αστείο, ας πούμε, και συζητάνε και γελάνε. Έχουν δώσει.
1: Καπρός λένε. Δεν γελάνε. Προς τα παρόν εμείς γελάνε.
0: Ναι, λένε ότι δεν ξέρουν τι είναι. Εντάξει, ναι. αυτό λένε. Αλλά το θέμα τώρα δεν ξέρω, μπορεί να συζητήσουμε και τέτοια θέματα σήμερα. Δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να πει κάποιος, παιδί μου, ότι έχουμε δει και στην Ελλάδα έχουμε δει.
1: Εμείς έχουμε κανέναν αρμόδιο. Όχι αρμόδιο επί των θεμάτων. Κάποιος από όλους αυτούς που θα συναντηθεί. Ή που θα είναι ρε παιδί μου στο πάνελ, δεν ξέρω, δεν θα πάει σε πάνελ, φαντάζομαι.
0: Δεν πάει σε πάνελ, όχι.
1: Δεν πάει σε πάνελ. Δεν πάνε σε πάνελ αυτοί, όχι. Που να του πει, αν έχετε αυτή την ιδιότητα, έχετε και αυτή την.
0: Υπουργός Εξωτερικών, Αμερική είναι.
1: Ναι, όχι, εδώ, εδώ Έλληνας. Κάποιος Έλληνας να του πει, έχω μάθει ότι έχετε και αυτή την πεποίθηση. Ισχύει, θέλετε να μας πείτε λίγο, να τοποθετηθείτε.
0: Δεν το κρύβει.
1: Ναι, δεν είναι. Υπάρχει κάποιος εδώ να το ρωτήσει.
0: Άμα θέλει, να το ρωτήσει.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δεν ζουν πια,
1: ναι,
0: αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, το συζητιέται.
1: Στο τσακ δεν είχαν απαχθεί, έτσι, στο τσακ δηλαδή, στο παρά ήρθε, έφυγε, χαιρετήθηκαν, ναι, ναι. Οπ, γεια, γεια, τα λέμε.
0: Αλλά αυτό που λέμε για το Ρούμπιο είναι, ρε παιδί μου, ότι βγαίνει και τα λέει, και όσο μπορούσε εξωτερικών το τα πέα έτσι, αέρα πατέρα, ας πούμε, βγαίνει και τα λέει ότι εμείς έχουμε μαρτυρίες. Δεν τις αφισβητούν, έχουν πάει πιλότοι, δηλαδή δεν είναι αστείο το πράγμα στην Αμερική.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει, αφού έχουν κάνει.
1: Στην Αμερική, στην Αμερική δεν είναι. Ναι, αυτή...
0: Εντάξει, δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Εμείς δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα πάντως. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, αν δεν δω, δεν θα το πιστέψω. Δηλαδή, ακόμα και. Καλά, τώρα με βίντεο, τι να δω, βίντεο.
0: Καρχαρία, έχεις δει.
1: Καρχαρία,
0: έχεις δει. Πού έχεις δει καρχαρία. Λευκό καρχαρία, όχι στον Τζο.
1: Στον Τζο. Μπροστά μου δεν έχω.
0: Ελέφαντα, έχεις δει.
1: Από εδώ στην Άξο που πηγαίνω να δω καρχαρία.
0: Αν δεν έχεις.
1: Καρχαρία. Έχω δει σε ενιδρία, έχω δει ελέφαντα σε ζωολογικό.
0: Το Μητσοτάκι τον έχεις δει από κοντά.
1: Εδώ κάτω. Εδώ είναι πρωί.
0: Αυτός που δεν τον έχει δει δεν υπάρχει. Όσο δεν τον έχω δει δεν υπάρχει. Καλό είναι. Καλή πεποίθηση.
1: Γιατί εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχουν ουφό.
0: Δεν είπα ότι, δεν είπα ότι πιστεύω ότι υπάρχουν.
1: Εγώ δεν θα πιστώ,
0: απλά
1: θα τα δω.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτής της ιστορίας.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Άμα δεν τα δω.
0: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι.

0: Είναι σήμερα λοιπόν Τρίτη, 6 Οκτωβρίου και σαν χτες 5 Οκτωβρίου και πριν 10 χρόνια ακριβώς, το 2016, έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος βραβευμένος Έλληνας πεζογράφος, γνωστός για τα διηγήματά του, τα μυθιστορήματα και με το θέμα τη ζωή των Γκάσταρμπάιτερ, όπως έλεγε, ο Αντώνης Ουρούνης, γεννημένος το 42, έφυγε 10 χρόνια πριν. Έχει γράψει πολλά βιβλία, είχε έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ήταν το στυλ του, το βίωμά του, η ζωή του όλη ήταν τα πάντα, μπορούσε να κάνει τα πάντα στη ζωή του. Έχει δουλέψει σε όλες τις δουλειές. Ήταν μετανάστης στην Γερμανία, δεν κολούσε πουθενά, δεν σταματούσε πουθενά. Και μία από τις ιστορίες που έχει διηγηθεί ο ίδιος μέσα σε ένα βιβλίο του ήταν για ένα κουσούρι που έλεγε ο ίδιος που είχε, που δεν μπορούσε να πει το ρο. Κάθε φορά λοιπόν που θέλαμε να κάνουμε θέατρο στο σχολείο, πάντα έπαιζε, λέει, μπροστά αυτή, περιγράφει μια κοπέλα, και πίσω όλοι οι άλλοι. Μου έλεγαν και εμένα, λέει, να παίξω, αλλά εγώ δεν ήθελα, είχα και το πρόβλημα με το ρο. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια φάση με πείθει ο γυμνασιάρχης να κάτσω και να παίξω εγώ στο θεατρικό. Μου δίνει λοιπόν το κείμενο που πρέπει να πω. Και έπρεπε λοιπόν να πω: Αρχόντισα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσε να πει το ρο. Αρχόντισα, κατατροπώσαμε τους Τούρκους. Αρχόντισα, σου φέρνω χαιρετίσματα του κύριου σου και του τρανού αρχοντά μου και την ορμή για το να περιοριστεί στο χώρο του αρχοντικού μέχρι το περιβόλι, αν σ' αρέσει, όχι παραπέρα, γιατί οι Τούρκοι προετοιμάζονται να ριχτούν στο αρχοντικό να σαρπάξουν. Ο αρχοντάς μου βρίσκεται στο δρόμο για το αρχοντικό. Αρχόντισα και έρχεται τρέχοντας να προλάβει τη φορά. Αυτά λέει, θα έλεγα. Δεν το πίστευα. 45 λέξεις, 45 ρο μέσα. Λες και το έκαναν επίτηδες, να μην μπορώ να πω το ρο.
1: Ο Σουρούνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε για ανθρώπους που. Μια φοβερή μορφή. Σπάνια βρίσκονταν στο κέντρο της επίσημης λογοτεχνίας. Μετανάστες, εργάτες, τυχοδιώκτες, μοναχικούς, ανθρώπους που αλλάζουν δουλειές, πόλεις και χώρες. Και μάλιστα ήταν επαγγελματίας της ρουλέτας. Στη Γερμανία δεν έπαιξε απλώς περιστασιακά στο καζίνο. Ζούσε ως επαγγελματίας παίκτης ρουλέτας και είχε συνεργαστεί με ένα Γερμανό πανεπιστημιακό, ο οποίος πίστευε ότι είχε φτιάξει ένα κερδοφόρο σύστημα για τη ρουλέτα. Αυτή όλη η περιπέτεια πέρασε αργότερα στο χώρο των Ρόδων. Και μια άλλη ιστορία που έχει ενδιαφέρον για το Σουρούν είναι ότι όταν ήταν στη Γερμανία και κυκλοφορούσαν οι συμπαίκτες, έγραψε ότι ο Σουρούνης. Έγραψε ότι ο Σουρούνης έμοιαζε με τον Τζακ Κέρουακ. Ο ίδιος δεν ήξερε καλά ποιος είναι ο Τζακ Κέρουακ. Ποιος είναι αυτός ο Τζακ Κέρουακ? Ήταν στη Φραγκφούρτη τότε, είχε μόνο 13 μάρκα στην τσέπη του, έδωσε τα 12 για να αγοράσει το οστοδρόμο του Κέρουακ και το τελευταίο μάρκο για μία μπύρα. Το διάβασε λοιπόν όλο το βιβλίο, ήπια την μπύρα και είπε το εξής: καμία σχέση. Αυτός από εκεί, εγώ από εδώ.
0: Ναι, ήταν φοβερός. Κάτσε να σου τελειώσω λοιπόν την ιστορία την προηγούμενη, γιατί έχει πολύ μεγάλη πλάκα μετά η συνέχειά της. Αφού λοιπόν πάει και βλέπει ότι έχει 44 λέξεις με 44 ρο μέσα, όπως το έχει γράψει ο ίδιος στο βιβλίο του Γκάς ο Γκάνγκστερ, πάει ο Λέος σπίτι και αρχίζει ο Λέος. Αυτό ο μόνος λόγος που έκατσα να κάνει την παράσταση ήταν γιατί θα του έδινε ένα φιλί η Νανά, την οποία την είχε καψούρα πάρα πολύ. Λέει: δεν με νοιάζει, θα κάνετε, θα με φιλούσε. Δεν πάνε, ήταν, λέει, και ο Παπαφλέσσας στο έργο. Εγώ θα καθόμουν να με φιλήσει. Κάθομαι μπροστά, αρχίζω να λέω: αυχόντισα. Δεν μπορούσα να πω με τίποτα από την πρώτη λέξη. Οπότε λέει: σκέφτομαι κάτι να κάνω, τα αλλάξω. Παίρνει λοιπόν όλες αυτές τις 44 λέξεις με ρο και γράφει: καπετάνισα, τα φάγαμε τα σκυλιά. Να, εδώ τα έχω τα δέοντα του συζύγου σου και καπετάνιου και τη συμβουλή σου να κλειστεί στο παλάτι, να πάσα στον κήπο το πολύ, γιατί τα σκυλιά ετοιμάζονται να πέσουν στο παλάτι και να σε μαγκώσουν. Ούτε ένα ρόλε δεν έβαλα και τα πήγα, λέει, μια χαρά και με φίλησε και η Νανά.
1: Την περίοδο μάλιστα που έγραφε τον Γκάς, έμενε πάνω από μια ψαροταβέρνα, έγραφε τη νύχτα και ζούσε. Τόσο έντονο όσο έγραφε. Γελούσε, έκλαιγε την ώρα που έγραφε μόνος του. Οι ψαράδες που κατέβαιναν να ψάρεψουν τρεις τα ξημερώματα, άκουγαν τους θορύβους και λες στην ταβερνιάρισα: υπάρχει μήπως κανένα στοιχείο στο σπίτι? Τι είναι αυτό? Όχι, ήταν ο Σουρούνης που έγραφε τα κείμενά του. Ήταν πάρα πολύ εκφραστικό.
0: Φοβερή μορφή, πραγματικά φοβερή μορφή.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του με τον τρόπο του, ας πούμε, και με τα γραπτά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήσουμε το δικό μας στίγμα τώρα.
0: Να αφήσουμε το δικό μας στίγμα, διότι έχουμε εδώ πέρα τη Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Καλώς ήρθες, Σοφία. Με τα καλά σου τα νέα.
1: Για πες μας, Σοφία, τι γίνεται. Γιατί έχουμε σήμερα πολύ πράγμα,
2: Και σήμερα.
1: Έχουμε, ναι. Ο Ρούμπιο, τι ώρα θα απόγευμα θα έρθει? Βράδυ, τι ώρα θα έρθει ο Ρούμπιο?
2: Από πιο μετά.
1: Πιο μετά, ναι.
2: Πιο μετά, αλλά τώρα.
1: Μου είπε ότι θα έρθει πιο νωρίς, αλλά εντάξει.
0: Με ούφο θα έρθει ή με κανονικά αεροπορικό?
2: Το θέμα είναι, και είναι καλό το έναυσμα το οποίο δίνεις, ότι από σήμερα το απόγευμα και μετά ξεκινούν τα δύσκολα για το κέντρο της Αθήνας, για να το θυμίσουμε και αυτό, γιατί μπορεί η κορύφωση των μέτρων να είναι αύριο, θα γίνει και η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και αύριο να είναι η μέρα ουσιαστικά η πιο δύσκολη. Ουσιαστικά τα αφενός κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα και σταδιακά ανάλογα με το πώς θα το κρίνει η τροχέα, η ελληνική αστυνομία. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε διαμαρτυρίες στο κέντρο. Έχουμε 7 η ώρα στα προπήλαια συλλογικότητας και 7.30 ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε διαφορετική πορεία. Πάντως, του ΠΑΜΕ.
1: Ισχύει απαγόρευση σήμερα γύρω από την πρεσβεία της Αμερικής. Νομίζω ότι στου δρόμου
2: έχουν σκοπό να κατευθυνθούν κάποιοι προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Να πω ότι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των πορεών, των μηχανοκίνητων πορεών, αφορά την αυριανή μέρα. Ουσιαστικά από τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Τυπικά. Αυτή είναι και βάση της απόφασης του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι σημερινές πορείες οπότε θα πραγματοποιηθούν με τις ανάλογες βέβαια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Βέβαια το κέντρο αναμένεται να κλείσει και υποδρακώ. Διαμέτρα ασφαλείας. Για αύριο θα είναι προσπέλαστο το κέντρο. Δηλαδή, όσοι μπορούν να το αποφύγουν, να το αποφύγουν τελείως με όχημα.
1: Το λέει και η αστυνομία αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, το ζητάει κιόλας από τους πολίτες. Αν μπορείτε να μην κατέβετε καθόλου, να μην πάτε καθόλου στο κέντρο. Και αν πάτε, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια, το μετρό θα κλείνει κάποιες φορές για λόγους ασφαλείας. Αναμένεται να κλείνει για λίγο, εκτός από τον σταθμό του Ευαγγελισμού.
0: Και τα λεωφορεία, να υποθέσω, θα είναι να περάσουν άμα περνάει την ίδια ώρα.
2: Θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα. Δηλαδή, θα υπάρξουν και τροποποίηση προφανώς των λεωφορείων που κινούνται πέριξ του Συντάγματος, αλλά και στην Ομόνοια, στην περιοχή δηλαδή γύρω από την Ομόνοια, θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, αύριο θα είναι δύσκολη.
1: Μέχρι Πέμπτη πρωί
2: μέχρι
1: θα φύγει.
2: Μέχρι Πέμπτη το πρωί ακριβώς θα ισχύσουν αυτά και βέβαια θα υπάρχουν και αυξημένα αστυνομικά μέτρα, αυτά τα δύσκολα για αύριο. Ναι. Σήμερα, βέβαια, για να επανέλθω στα σημερινά, στα δικά μας, στα γνωστά αγαπημένα.
0: Πριν έρθει ο Ρούμπιο.
2: Και να μην έρθει, βέβαια, και πρωτού έρθει.
1: Ούτε σε άλλου.
2: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν μας φταίει ο Ρούμπιο για την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε τον Κηφισό, στο γνωστό σημείο της μεταμόρφωσης που έχει πρόβλημα. Κυρίως στο ύψος της Ανόδου, εκεί στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι, μέχρι και τα Σεπόλια, όλη η άνοδος έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το ρεύμα της καθόδου είναι κάπως καλύτερο. Δεν φαίνεται να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα σημειωτών. Είναι πολύ πιο ελεύθερο για αυτούς που κινούνται τώρα στο ρεύμα της καθόδου. Κατά τα άλλα, εδώ δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά έχει την γνωστή κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, επίσης τέτοια ώρα στον Άλυμο και στο Ελληνικό, έχουμε πρόβλημα κυρίως στο ρεύμα της ανόδου για αυτούς που προφανώς επιστρέφουν από τις εργασίες τους. Λεωφόρος Κηφισίας, δύσκολη ώρα. Το Μαρούσι, μέχρι από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι και το Νέο Ψυχικό, έχουμε και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα κίνηση. Νέα Ερυθρέα,
1: κλασικά.
2: Προφανώς. Και στο Πήγαινα και στο Έλα υπάρχει πρόβλημα και στην Νέα Ερυθρέα. Πέριξ τώρα του Συντάγματος έχουμε κίνηση, είναι η Βασιλής Σοφίας που έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα, η Αρδιτού, η Λεωφόρος Αμαλίας κατά την καλύτερα, η Σταδίου έχει πρόβλημα, η Τσαλδάρη επίσης έχει πρόβλημα και κατά τμήματα στη Λεωφόρο συγκρούνται, τα γνωστά και μη εξαιρεταία. Όπως ξέρετε, και η Αττική Οδός επίσης, όπως τέτοια ώρα.
1: Κλασικά.
2: Πρόβλημα εκεί στο ύψος του Αμαρωσίου.
1: Ωραία. Οπότε θα είμαστε σε επαφή, άμα υπάρξει κάτι καινούριο. Δεν έχει μείνει κανένας δρόμος.
0: Καλύτερα δηλαδή.
2: Ναι, αφήνω σε μια μισά ώρα.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές. Ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Λήξη συναγερμού στην Καλυθέα, καθώς πυροσβεστική και αστυνομία μάζεψαν τα δύο φιλιαλίδια που σύμφωνα με πληροφορίες περιείχαν επικίνδυνη ουσία και βρέθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι επί της Σουδούλας Καρύδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είναι πίσω η όλη ιστορία και πλέον έχουν, είναι, μπλέκονται σε παράνομο τζόγο και όπως είπε ο κ. Πυρακάκη, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Ναι. Γιατί ξέρεις, όταν είναι κάποιος δημοφιλής στα social, ό,τι προωθεί το ακολουθεί ο άλλος.
1: Μα γι' αυτό και αυτά τα προϊόντα, πώς το λένε, πηγαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εδώ πέρα θα είναι διπλό το, πώς το λένε, το κακούρι, τέλος πάντων, η ποινή. Θα είναι και για τον, για τον παράνομο τζόγο και φυσικά θα είναι αφορολόγητο. Γιατί εφόσον είναι παράνομο, πώς θα πάρει το φορολογητή.
0: Μάλλον, ναι, εντάξει.
1: Γιατί συνήθως ο σωστός influencer προμοτάρει ένα προϊόν και λέει από κάτω είναι χορηγούμενο, έχει πληρωθεί.
0: Ο σωστός influencer κόβει απόδειξη και τιμολόγιο.
1: Αυτό λέω. Ο σωστός έχει πληρωθεί κανονικά και έχει πληρώσει. Α,
0: το ερώτημα είναι, οι rapper είναι εκτός, είναι και influencer και rapper.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: άρα γι' αυτό ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους influencers. Οι άλλοι απλώς influencer.
1: Απλά σκέτο influencer.
0: Αυτά δεν είναι rapper όμως. Δεν είναι μόνο rapper. Λοιπόν, να μιλήσουμε για κάτι πιο σοβαρό. Επειδή τα ακούσαμε και στις ειδήσεις για το Νόμπελ φυσικής αυτές τον καιρό, αυτές τις μέρες δίνονται τα Νόμπελ, το οποίο το Νόμπελ απονεμήθηκε στον Φράνσις Χάλτζεν φυσικής, ο οποίος έκανε αυτό που ανακάλυψε, έχει σχέση με τα νετρίνα Ice Cube, η ανακάλυψη νετρίνων λήψης ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Μην μας ρωτήσετε τι είναι, εμείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα ειδικοί στην κυβαντική. Θα έπρεπε να τα ξέρουμε αυτά με τα νετρίνα, αλλά δεν τα ξέρουμε.
1: Τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει να μάθουμε το πικρικό οξύ. Σήμερα, αύριο πρέπει να εξειδικευτούμε.
0: Το πικρικό, παλιό είναι το πικρικό, δεν είναι καινούριο.
1: Δεν το ξέραμε.
0: 19ο αιώνα.
1: Ναι, δεν λέω ότι είναι καινούριο. Και το ξυλόλιο παλιό είναι, δεν είναι καινούριο, αλλά τώρα τελευταία μάθαμε τι είναι το ξυλόλιο. Πολλά τα ακούμε, αλλά είναι παλιά και θα ακούμε πρώτη φορά.
0: Για να συνεχίσω με τα Νόμπελ, επειδή έχει πλάκα το βίντεο που ανέβασε ο Dr. Carl Deitcheroth, που πήρε τον Νόμπελ ιατρικής, ο οποίος ήταν ξημερώματα Δευτέρας και όταν η οικογένειά του, αυτός έστελνε mail στους φοιτητές του, ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και του λένε πήρε τον Νόμπελ ιατρικής. Αρχίζει και φωνάζει ενθουσιασμένος, ξυπνούν οι κόρες και τα λοιπά, ο γιος του λέει what, έλεγε, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το ανέβασε στα social media, στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, εκεί εργάζεται ο 54χρονος και βέβαια έγινε δεκτός με αγκαλιές και χειροκροτήματα και από τους φοιτητές του. Και την Πέμπτη, μεθαύριο, θα έχουμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εκεί που, εντάξει, στα Νόμπελ υπάρχουν πάντα προγνωστικά.
1: Ναι, τώρα είπαμε, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι και στοιχηματικές έχουν μπει στα Νόμπελ.
0: Η Καν Σουέ προηγείται με 10-1 τα αποδόσεις. Ο Μουρακάμι, πάντα ο Μουρακάμι μέσα, με 14-1. Και Τζέραλντ Μερνέιν και Τόμας Πίντσον με 16-1. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε την Έρση Σωτηροπούλου με απόδοση 25-1. Δεν έχει πολλές πιθανότητες δηλαδή, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι εμφανίζεται μια ελληνική συμμετοχή.
1: Βέβαια, ναι.
0: Με αυτό το βέβαια.
1: Αυτό πάντοτε. Αυτό να δούμε. Ότι υπάρχει άνοιγμα, ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι το ξέρει ο κόσμος και μπαίνει μέσα στην κούρσα.
0: Ακριβώς. Τα τελευταία δύο χρόνια η Έρση Σωτηροπούλου παίζει στα Νόμπελ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το πάρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί να το πάρει και τώρα, δεν ξέρουμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία όποτε να το πάρει, μακάρι τώρα.
0: Καλή επιτυχία, γιατί είναι και πια πολύ σημαντική συγγραφέα. Mm-hmm.

Και κάπως έτσι λοιπόν, μικρό κοριτσάκι το 1982, σαν σήμερα συστήνεται η Μαντόνα και λέει Everybody, και αρχίζει και τα ακούει ο κόσμος και αρχίζει και την βλέπει ο κόσμος.

0: και προβάλλει ένα καινούριο στυλ στην μουσική, στο χορό, στο σοου γενικότερα, το οποίο μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο το εξελίσσει. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έγραψα στην αρχή ως demo, ως συνήθως, με ένα group το οποίο το λέγεται Material Girl. Το πήρε ένας DJ, το έπαιξε σε ένα κλαμπάκι από αυτά που πήγαινε, ξέρω εγώ, και η Μαντόνα. Στην αρχή δεν άρεσε στην εταιρεία, τα γνωστά. Δεν άρεσε, δεν το πίστευε.
1: Και καινούργια τώρα.
0: Καινούργια. Ναι. Μαντόνα, τι να μας πει τώρα. Το κοριτσάκι 82. Ήταν τα 80's στο full τους τότε. Βγαίνανε κάτι Cure, βγαίνανε κάτι τέτοια. Τώρα πού να χωρέσει και η Μαντόνα μέσα. Έλα μου όμως που ο κόσμος μιλάει από μόνος του και δεν χρειάζεται τι θα κρίνει μια εταιρεία, ένας μάνατζερ, οτιδήποτε. Ο κόσμος έδειξε ότι όποτε πεζότανε από τον Mark Kamen, σε εκείνον τον DJ, όποτε και όπου πεζόταν το κομμάτι, γινόταν χαμός. Οπότε η πρώτη εταιρεία, η A&M, που την άκουσε, την τζίμπησε και λέει: όπα, για να τη δούμε από κοντά, κάτι θα κάνει αυτό το κορίτσι.
1: Και έκανε όντως.
0: Δεν θα το πιστέψετε. Κάτι έκανε η Μαντόνα.
1: Και σε μια εποχή που δεν ήταν, όπως είπες, εντάξει, δεν είχε σχέση με το Cure και τα λοιπά, ήταν εντελώς άλλα πράγματα. Πράγμα, ναι. Αλλά η pop μουσική εκείνη την εποχή είχε πάρα πολύ κόσμο που έκανε καριέρα.
0: Ναι, ναι. Και πάντα, πάντα έχει.
1: Είχε το θάρρος και είχε και η Μαντόνα, είχε και την αποφασιστικότητα, η κυρία Τσικόνε.
0: Ναι,
1: κυρία,
0: ναι, ναι. Τσικόνε.
1: Πάντως σήμερα είναι και μια επέτειος που είναι πολύ σημαντική για τους Beatles. 6 Οκτωβρίου του 1969 συνέβη κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν η πρώτη φορά που σύνθεση του George Harrison βρισκόταν στην πρώτη πλευρά ενός single των Beatles. Είναι το τραγούδι Something, το οποίο μάλιστα δεν ήταν απλώς νίκη του Harrison, έφτασε και νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε από τα πιο, το τραγούδι αυτό, από τα πιο αγαπημένα της καριέρας του. Ο Harrison ήταν ο ήσυχος Beatle για πολλά χρόνια. Mm. Ούτε πολλές απαιτήσεις και τα λοιπά, δεν είχε τώρα...
0: Σπουδαίος μουσικός, αλλά μπροστά στο, μουσικός, άλλο, ναι. Μπροστά στο άλλο δίδυμο του Μακάρθεν και του Λένον, πού να πάρεις κεφάλι.
1: Και μάλιστα ο Frank Sinatra το είχε χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο ωραία ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, αλλά το είχε αποδώσει λανθασμένα στους Λέων και Μακάρτνεϊ. Δεν ήξερε εδώ, αλλά Φρανκ Σινάτρα, πού να κάτσει να ψάξει τώρα.
0: Εντάξει, τώρα
1: είναι, ναι, το Χάρισον. Και το είχαν διασκευάσει ο Elvis Presley, Ray Charles, James Brown, Shirley Bassey. Είναι το δεύτερο πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Και έρχεσαι και ρωτάς τώρα, αν ο Χάρισον είχε υπογράψει και άλλα τραγούδια και τα είχαν βάλει σε σύγκλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Μα έχει ήδη στο δίσκο το Here, ναι, Comes the Sun. Δηλαδή και αυτό είναι. Μέσα στον ίδιο δίσκο είναι δύο απόπειρες οι οποίες. Αλλά το
1: αυτό το ήταν το πρώτο αυτό που ήταν σε σύγκλι.
0: Που έγινε και σύγκλι. Ναι, ναι, ναι. Και αλλά ήταν... ό,τι είχε γράψει ο Χάρισον ήταν πραγματικά ένα και ένα.
1: Τραγούδι αφιερωμένο στην Patty Boyd που ήταν τότε σύζυγος του Χάρισον.
0: Ναι,
1: του,
0: ναι, ναι. Και ήταν προς τιμήν των άλλων δύο, οι οποίοι του δώσανε αμέσως δρόμο.
1: Τόσο καιρό δηλαδή.
0: Τι θα μπορούσαν να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Σαν τελευταία του, να του γράψει και εσύ ένα τραγούδι.
0: Θα μπορούσα να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Να τον βάλουμε σύγκλι.
0: Να το είχαν πάρει οι ίδιοι.
1: Δώστε μου ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν τις 6 αδιόρθωτε εδώ στον Sky 100,3. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά...
5: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Ενωθίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
14: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Άλλωστε ένα George, από τον George Harrison στο George Michael. Και είναι μια εποχή, ρε παιδί μου, που ξέρεις, δεν υπήρχαν ούτε τα social media, ούτε τα διάφορα influencers, ούτε αυτά. Ήταν μια αγνή περίοδος και αυτά, που ξέρεις, εκείνη την εποχή που τη ζεις, δεν το σκέφτεσαι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που έχω τώρα όλο το βάρος να ανεβάσω το. Γιατί δεν ανέβασες, γιατί δεν με έκανες tag, γιατί δεν έκανες, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα, τον ψυχαναγκασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλύτερα να μην έχω κινητό,
1: ναι,
0: και να μην έχω social media, να τελειώνει αυτή η,
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην γίνω influencer.
1: Ναι, αλλά βέβαια,
0: και να μπω μέσα στην φυλακή.
1: Βέβαια, από την άλλη, ναι, αν έβγαζες ένα τραγούδι σαν και αυτό και ήσουν μόνος ή δεν έχεις μια εταιρεία, έπρεπε να πάρεις κασέτα, κασέτα, να γυρίσεις τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να αρχίσεις να τους λες, να το παρουσιάζεις, να το παρουσιάζεις καλά.
0: Εντάξει, τώρα πιο εύκολο είναι.
1: Να σε δέχονται.
0: Πιο δύσκολο είναι τώρα.
1: Τώρα το ανεβάζεις και όπως θέλει πέφτει πάνω. Βέβαια τώρα είναι η πληθώρα μεγάλη.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: τώρα,
1: δεν έχεις να διαλέξεις, δεν έχεις να ξεχωρίσεις, δηλαδή, το καλό. Χάνεται μέσα στο σύνολο.
0: Το λέω αυτό γιατί.
1: Κάθε εποχή είχε τα καλά και τα κακά της.
0: Το λέω αυτό γιατί στην εποχή μας, πέρα από όλα τα άλλα που λέμε για social και τέτοια, τώρα πλέον έχουμε και τα έξυπνα γυαλιά, τα οποία έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, η Νορβηγία αρχίζει και βάζει περιορισμούς στη χρήση τους και τα απαγορεύει, τα γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα, σε πάρκα, παραλίες, σε μουσεία, εμπορικά κέντρα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και διάφορα άλλα σημεία. Σε ιδιωτικούς χώρους τα επιτρέπει. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι όποιος φοράει αυτά τα έξυπνα γυαλιά, ενώ σε κοιτάζει, μπορεί να σε βιντεοσκοπεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχουν πουληθεί πάρα πολλά.
1: Νομίζω ότι κυρίως γι' αυτό τα παίρνουν. Όποιος τα πάρει, νομίζω ότι έχει πάρει για βιντεοσκοπή.
0: Δεν παίρνει κάποιο λόγο.
1: Δεν το πας για άλλο λόγο.
0: Λοιπόν, και δεν είναι θεωρητικές αυτές οι ανησυχίες, γιατί στη Γαλλία έχουν καταγραφεί καταγγελίες γυναικών που έχουν βιντεοσκοπηθεί χωρίς να το ξέρουν και είδαν μετά το υλικό αυτό και να ανεβαίνει και στα social ως φάρσα ή ως δίθεν συνέντευξη δρόμου. Και στην Αμερική και έχουν αρχίσει και έχουν περιορισμούς σε εστιατόρια και κινηματογράφους. Γιατί σε κινηματογράφους, γιατί ο άλλος πάει και γράφει την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπει το σινεμά. Βλέπει το σινεμά με το γυαλί και βγάζει την ταινία, τη μαγνητοσκοπία, ας πούμε.
1: Ναι. Και καλά να βγάλει να ανεβάσει την ταινία ολόκληρη. Μην βάλει το τέλος και το ανεβάζει σε
0: κανένα
1: post και έχει σποϊλάρει όλο τον κόσμο.
0: Η Meta λέει αυτή, όταν ενεργοποιείται, λέει η κάμερα, ανάβει ένα λαμπάκι. Αλλά έχω διαβάσει ότι υπάρχουν κάποιοι γάτοι οι οποίοι μπορούν να το ενεργοποιούν το λαμπάκι. Για να πει δεν σε γράφω. Και να είναι ενεργοποιημένο. Και λέει η Meta πάλι ότι αν βάλει οτιδήποτε πάνω, ξέρω, ένα αυτοκόλλητο, οτιδήποτε, σταματάει να γράφει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ έχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έχουν χακάρει τα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χακαριστεί αυτό.
0: Πάντα.
1: Αυτό το λαμπάκι. Έχει, η Meta μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση, ας πούμε, να το βάλει το λαμπάκι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει καλή διάθεση η Meta.
1: Καλά, ναι.
0: Η Meta πουλάει ένα προϊόν.
1: Έχει πουλήσει, μέχρι τώρα 9,5 εκατομμύρια, νομίζω, γυαλιά. Ναι. Έχει πουλήσει.
0: Μόνο μία μάρκα.
1: Ναι, μόνο μία.
0: Μία μάρκα από αυτές που έχουν κάνει τα γυαλιά.
1: Μόνο μία, ναι, ναι.
0: Και το θέμα με τη Meta είναι ότι πλέον με αυτά εδώ είναι ότι παλιά μου είχε το κινητό, το στρέφει ο άλλο σε σένα και σε έγραφε. Τώρα απλώ σε κοιτάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν ξέρει το λαμπάκι.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Σε έχει γράψει κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιά που κάναμε, όταν δούλευα, θυμάσαι μια περίοδο στις φάρσες, στο μπαμ που κάναμε με το Φερεντίνο. Και ήταν όλο το story με κρυφές κάμερες για να κάνει μια φάρσα. Υπήρχαν κρυφές κάμερες σαν αυτές τώρα που έχουν τα σπίτια και τα μαγαζιά. Όταν είχε πρωτοέρθει γυαλί με κάμερα, ήταν. Μπορεί να μην είχε λαμπάκι να αναβοσβήνω τι εγγράφει. Αλλά ήταν τόσο, έκανε τόσο μπαμ ότι δεν είναι γυαλί αυτό.
0: Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Σαν μάσκα ήταν. Δηλαδή, κυκλοφορούσες με αυτό, έγραφες με ένα, αλλά όλοι σε κοιτάζανε πίσω.
0: Μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, έχουν συμβατικό γυαλί που είναι ακριβώς ίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς ίδιο το συμβατικό,
1: ναι,
0: γυαλί.
1: Τώρα είναι.
0: Άρα λοιπόν,
1: ναι,
0: μπορεί να την πατήσεις πάρα πολύ εύκολα.
1: Άμα δεν έχει και, ναι, και φωτάκι να αναβοσβήνει, τελείωσε.
0: Εγώ λέω, ας πούμε, παίρνω το γυαλί γιατί θέλω να τη φύση και τα λοιπά, εδώ ένα ωραίο τοπίο και να το φωτογραφίσω και αυτά. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω να σου δω την ταινία.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Στο σπίτι μου.
1: Ξέρεις
0: ότι
1: εκτός των άλλων έχουν και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να ακούς μουσική και μπορείς να σου κάνει και μετάφραση, τα οποία στα εμφανίζει μέσα.
0: Και το κινητό σου.
1: Μέσα. Όχι, άλλο είναι να βγάλεις κινητό και αρχίζεις να κρατάς ένα καφέ, να κρατάς ένα.
0: Όχι, τη μουσική λέω.
1: Ατμίσμα. Εντάξει, και θες να μεταφράσεις κάτι. Βλέπεις ένα Κινέζο και δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει. Μπαμ, σου τα προβάλλει μπροστά στο τζάμι.
0: Δεν βλέπεις και σκουντουφλά, ας πούμε.
1: Άλλο. Δεν πειράζει. Εκεί πατάς το αυτό να. Εκεί, την ώρα που θα φας τα μούτρα σου, πατάς το ρέκι για να βάλεις την τούμπα. Να ανεβάσεις την τούμπα μετά.
0: Αυτό είναι ωραίο στην οδήγηση. Γιατί μετά δεν χρειάζεται, ξέρω, με τους ασφαλιστές να μπλέκεις κτλ. Οπότε γράφεις το ατύχημα. Οπότε λες να.
1: Ορίστε.
0: Κατάλαβες. Οπότε, μια χρησιμότητα.
1: Όλα, εμείς θα τα λέμε πια.

0: Η σκληρά εργαζόμενη νέη.
1: Ναι. Κλείνουμε, λέει, ευγενέστατα, η Δήμητρα Σταματίου που ήταν μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που ήταν πολύ pop η μουσική επιμέλεια σήμερα.
0: Ναι, είχαμε πολλές επιλογές.
1: Σωστά, με αφορμή τη Μαντόνα το ξεκινήσαμε και θα χορεύουμε μέχρι το βράδυ. Μαζί με το Ρούμπιο.
0: Έτσι,
1: και λοιπόν, Ελένη Μπουλιέρη φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Υπομονή στους δρόμους, γιατί από σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε κάποια ζητήματα με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά εντάξει, θα περάσει.
1: Εντάξει,
0: μπορεί και να σου κάνει, μπορεί και χρήσιμη, ρε παιδί μου. Μπορεί να πάρουμε αεροπλάνο, δεν ξέρει τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι. Υπτάμενο δίσκο μην πάρουμε. Μα κλείσει τίποτα αυτό
0: να πει. Να σου πω κάτι. Άμα είναι να πάρω αεροπλάνο και υπτάμενο δίσκο, τι θε παίρνω.
1: Εντάξει.
0: Και εξωγήινο και ό,τι θέλει.
1: Έχουμε από το.
0: Και τον ιτή, α πούμε, να πάει στο σπίτι του. Φων home.
1: Μα έχουν περισσέψει λεφτά να πάρουμε και τέτοιο. Σωστά. Λοιπόν, εμεί φεύγουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράγκου το επόμενο 2 ώρα 6 με 8 εδώ στο Sky 100,3 και εμεί ερχόμαστε αύριο στι 5 το Δέρισμα Μακάρι, Τάκη Γιανούτσο και Αδιόρθωτη. Καλό σα απόγευμα λοιπόν. Πολλιά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
10: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
9: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
10: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά.
12: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Άισάιντ είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Άισάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
14: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
13: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
14: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
15: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
16: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο που φτάνει απόψε στην Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κόλοσσους. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο στις 9 το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σε εξέλιξη συγκέντρωση και στην Πάτρα που διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονική εταιρείες που έστειναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας ανάλογα με το εισόδημά τους. Για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξεταστεί ένα νέο μοντέλο για τις πυκνοδομημένες πόλεις. Ιδιώτες να κατασκευάσουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και ως κίνητρο να μπορούν να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια δικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Για το θέμα παρενέβη σήμερα η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να καταθέτει διάταξη στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων θα αποτελούν κακούργημα από το πρώτο ευρώ και όχι από τις 120.000 ευρώ και άνω, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης προανήγγειλε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είπε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Στην Ισπανία, επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στη Βαρκελόνη, με βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία με αφορμή το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα. 13 άτομα συνελήφθησαν ενώ 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το μεσημέρι δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Ο Πρωθυπουργός ο Σάντσεθ εξέφρασε την ελπίδα να υιοθετηθούν πριν από τις πρόωρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου. Με αντίμετρα και περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, προειδοποιεί η Μόσχα, εάν η Λιθουανία προχωρήσει στην ανάπτυξη νατοϊκής βάσης και πυρηνικών όπλων ως απάντηση στις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις. Νωρίτερα, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την τροπολογία που θα αίρει τη συνταγματική απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που προσγειώνεται απόψε στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με βαριά ατζέντα, εξοπλιστικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενέργεια και το project του κάθετου διαδρόμου, αλλά και ζητήματα ασφάλειας σε μια περιοχή που περιβάλλεται από δύο πολέμους. Η επίσκεψη θα έχει πολλούς συμβολισμούς με αποκορύφωμα την ομιλία στην Πνίκα, στον πυρήνα της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινικού.
1: Ως έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
2: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα. Είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
1: Ως ιδιαίτερα θετικό αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
4: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα. Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
1: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις.
1: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ μετά τις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημερώματα της 5ης, σταδιακά θα κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες από τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από την αντιπολίτευση παρακολουθούν στενά την επίσκεψη Ρούμπιο, με τον Νικό Ανδρουλάκη να εκφράζει τη διαφωνία του με την τακτική των ήρεμων νερών, το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταγγέλει πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται με ατζέντα πολέμου, ενώ κριτική για το πως χειρίστηκε η Ελλάδα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Πάμε να ακούσουμε την Ήρα Ορχάνη που είναι στο κέντρο της Αθήνας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Είναι ήδη σε εξέλιξη, Λένα, το μεγάλο συλλαλητήριο μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ, με τη συμμετοχή συνδικάτων, εργατικών σωματείων αλλά και άλλων φορέων, με αρκετό κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε, να έχει ήδη κατέβει στο Σύνταγμα για να εκφράσει την αντίθεσή του στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και στο νέο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο κάλεσμα στα προπύλαια, αυτή τη φορά από άτομα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, τα οποία καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Βέβαια αυτό θα φανεί αν θα γίνει, διότι βλέπουμε πως υπάρχουν κάποιες κλούβες των ΜΑΤ στο ύψος των λουλουδάδικων εδώ στην Βουλή που κόβουν έτσι την πορεία. Θέλω να σου πω πως και να κλείσω με αυτό.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Αλλά και ντρόν που δίνει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ πραγματοποιούνται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Πάμε τώρα στις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε καταρχήν τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανοευρωπαϊκού μετώπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λένε.
9: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι θα πάρει τελικά, Μιχάλη.
8: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούμπιο είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής, μαζί με τον Ρόμπερ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της Ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. Υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την Αμερικανική πλευρά, όπως και το διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, λένε.
9: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίφθινες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
8: Ναι. Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Και σε αυτή τη συγκυρία έχουμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
10: Ώρες πριν φτάσει το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η Τουρκία προέβη σε νέο μπαράζ παραβιάσεων. Είχαμε όχι μία ούτε δύο αλλά 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από 7 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και 2 οπλισμένα τουρκικά F-16. Και θυμίζω πως είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που έχουμε πολύ αυξημένη δραστηριότητα στο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο, βόρειο, κεντρικό και νότιο. Χθες είχαμε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά. Σήμερα 15 παραβιάσεις. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, σε μια συγκυρία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που αν μη τι άλλο, όταν έχουμε τέτοια κινητικότητα, καταλαβαίνουμε πως η Άγκυρα δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον εκνευρισμό της.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα συνιστά πονοκέφαλο για την Άγκυρα, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει αντιταχθεί στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, η Τουρκία συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου κατηγορείται ότι εμπλέκεται ο ανιψιός του Ερντογάν, ενώ σε εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα πυραμίδας αυτοκτόνησε κορυφαίο στέλεχος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
11: Τεράστιες διαστάσεις και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Να θυμίσουμε ότι έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια από το σκάνδαλο των ΦΑΝΣ, έχουν χρεοκοπήσει εταιρείες. Στην τουρκική οικονομία λένε ότι μπορεί να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια η ζημιά. Αυτό λένε οι οικονομολόγοι. Σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε καταγγελία. Στην ομιλία του ο Γιουροζέλ είπε ότι ο ανιψιός του Τούρκου Προέδρου, ο Ουσάμε Ερντογάν, εμπλέκεται στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Και μέσω αυτών των εταιριών που χρεοκόπησαν, είχε βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο με τα πατίνια και ουσιαστικά ο κόσμος έχασε δισεκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Άρα εμπλέκει και την οικογένεια του Τούρκου Προέδρου. Ήδη η μία αντιπρόεδρος του κόμματος, του Ερντογάν, ήδη έχει εμπλακεί ξεκάθαρα. Τώρα ο ανιψιός, όμως σοκαρίστηκε η τουρκική κοινωνία πριν από λίγα λεπτά, λένε, καθώς αυτοκτόνησε πρόεδρος μιας εταιρείας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, αυτή η εταιρεία είναι του γιου του αντιπροέδρου, του δεύτερου αντιπρόεδρου του κόμματος του Ερντογάν. Άρα το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Από τη μία ανιψιός, από την άλλη αυτοκτονεί στέλεχος της εταιρείας του γιου του αντιπροέδρου του κόμματος. Άρα όλοι λένε ότι όλο το κόμμα είναι μέσα. Τώρα, αν εμπλέκεται ο πρόεδρος, δεν εμπλέκεται, λένε οι τουρκικές αρχές, οι δικαστικές αρχές το ψάχνουν, αλλά από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και σίγουρα όλοι ασχολούνται στο εσωτερικό με αυτό το ζήτημα. Όσο το Ρούμπιο, περιμένουμε τον τα αποτελέσματα, να ακούσουν τις δηλώσεις και τότε θα έχουμε και αντιδράσεις.
0: Και αφού ακούσαμε τις ανταποκρίσεις, πάμε τώρα στην ανάλυση και τις εκτιμήσεις. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσινγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βάνς, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτός στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
9: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
4: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση.
12: Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
9: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
12: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
9: Και κλείνοντας την εκτίμησή σου, πιστεύεις θα έχουμε μια τοποθέτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
12: Κοίταξε, δεν νομίζω θα είναι τόσο σκληρός όσο ήταν σαν γερουσιαστής, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει realpolitik, υπουργός εξωτερικών είναι, τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετήσει όλα τα θέματα που έχουμε ανοιχτά, το καλώδιο, τις απειλές της Τουρκίας κ.ο.κ. Πάντως νομίζω ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και ότι θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις για όλα αυτά.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
20: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πρωτοφανείς κινητοποίησεις συνταράσσουν τη Γαλλία. Το κύμα οργής ξεκίνησε από τους μαθητές και δυναμώνει με συνδικάτα και οργανώσεις με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Μακρόν έχει άλλους 6 μήνες στο Ελίζε. Για τον ακροαριστερό Μελανσόν είναι οι πιο μεγαλειώδεις πορείες από τον Μάη του 68, και για την ακροδεξιά μια αφορμή για να κεφαλαιοποιήσει το χάος στην κάλπη.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
9: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση, και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις? Τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
5: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι μας λένε ότι πλέον οι κινητοποίησεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε
9: είναι αντικυβερνητικές.
5: Η διάσταση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
0: Οι κινητοποίησεις στη Γαλλία θυμίζουν την ταραχώδη περίοδο 2018-2020 με τα κίτρινα γυλαίκα. Και τότε υπήρχε οργή για τις τιμές καυσίμων, και τότε υπήρχαν τα αιτήματα για πολιτική και οικονομική δικαιοσύνη. Η Γαλλία, άλλοτε όαση σταθερότητας, γίνεται ο αδύναμος κρίκος που κινδυνεύει, όπως λένε οι αναλυτές, να εξελιχθεί στην Ελλάδα της κρίσης και την Ιταλία. Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έκανε σήμερα παρέμβαση με στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές εν ώψη των εκλογών την ερχόμενη άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
7: Στο τέλος του 2027, το γαλλικό χρέος θα έχει αυξηθεί από το 2019 περισσότερες από 20 μονάδες. Ο έλεγχος χάθηκε και η Γαλλία μπήκε στο μάτι των αγορών, με τους απεσιόδοξους να φοβούνται ότι θα γίνει η θριαλίδα μιας νέας ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
0: Το 2011 ήταν το ελληνικό χρέος και το ιταλικό που ήταν μεγαλύτερα προβλήματα. Εξελίχθηκε σε συστημικό πρόβλημα. Αυτή τη φορά επικεντρώνεται στη Γαλλία.
7: 90 δισεκατομμύρια σε τόκους, περισσότερα από ό,τι στην παιδεία ή στην άμυνα, θα πληρώσει η Γαλλία το 2027, ενώ σχεδιάζει και δανειοδοτικό πρόγραμμα μαμούθ 340 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου έφτασε και σε υψηλό 18 ετών. Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αλλά εισμάτην.
25: Αν δεν βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας, οι τόκοι θα στραγγαλίσουν τη γαλλική οικονομία. Φυσικά, η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης της Ευρωζώνης.
0: Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν βελτιωθούν.
7: Το σχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει 54 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπών, κάποιων που αφορούν το κοινωνικό κράτος και τους συνταξιούχους ιδιαίτερα σκληρών.
0: Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για να σπρώξουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
7: Στους δρόμους, οι αγορές πάντως δεν ησύχασαν, αφού έκριναν ότι ο στόχος μείωσης του ελλείμματος κατά μόλις 0,4 μονάδες δεν είναι αρκετά τολμηρός.
0: Παρακολουθούμε την έλλειψη πολιτικής βούλησης επιχειρήσεις για τον έλεγχο των δαπανών και αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών. Η πολιτική μου θα επαναφέρει πρωτογενές πλεώνασμα, αυξάνουμε τον περιορισμό των δαπανών στα 140 δις σε σύγκριση με το 2026, ελπίζω να μην χρειαστεί να αυξήσω το όριο αν η κατάσταση επιδεινωθεί πριν τις 2 Μαΐου, ανέφερε η Εθνική Συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν.
7: 14 χρόνια μετά το Μάριο Ντράγκη, για πολλούς αναλυτές έχει έρθει ίσως η ώρα ώστε η Κριστίν Λαγκάρντ να πει το δικό της «Whatever it takes».
0: Αλλάζοντας θέμα, καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα 2 πλοία που δέχθηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
4: 5 πλοία σε 24 ώρες, Λένα, χτυπήθηκαν μόλις χθες στα στενά του Ορμούς μέσα σε διάστημα μερικών ωρών. Ανάμεσα σε αυτά, όπως είπες και εσύ, και το υποελληνική σημαία πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με επωνυμία Μιστράς. Το πλοίο, να πούμε τώρα, είχε μπει στον Περσικό την 1η Οκτωβρίου, φόρτωσε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ και απέπλευσε κινούμενο ανατολικά. Χθες, λοιπόν, στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και ενώ βρισκόταν κοντά στις ακτές του Ομάν, δέχτηκε πλήγμα στην Πρίμνη, πιθανόν από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από ταχύπλοο σκάφος των φρουρών της Επανάστασης. Στο πλοίο, τώρα, να πούμε ότι επέβαιναν 30 άτομα, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ενώ το πλοίο συνέχισε αυτοδύναμο και με μεγάλη ταχύτητα την πορεία του. Κατέπλευσε στη μία τα ξημερώματα σήμερα στην Φουτζέιρα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε η επιθεώρησή του για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Να πούμε, κλείνοντας, ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί πλήγματα σε συνολικά 9 πλοία, ενώ από την έναρξη του πολέμου ο αριθμός των πλοίων που έχουν χτυπηθεί από το Ιράν ανέρχεται σε 86, Λένα.
0: Μετά την αφωνία, Τουρκία και Πακιστάν συμφωνούν στην ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Οι τρεις χώρες έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Μέκας, το αποκαλούμενο και ως μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, που υποχρεώνει τα συμβαλόμενα μέρη να συνδράμουν στρατιωτικά το ένα το άλλο εάν χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Μέχρι τώρα είχαμε κυρίως από δυτικές χώρες και συγκεκριμένα είχαμε από Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε από Ηνωμένο Βασίλειο, από Γαλλία και βέβαια από την Ελλάδα, η οποία είχε αναπτύξει μια ολόκληρη πυροβολαρχία Patriot. Αυτό που βλέπουμε όμως, όπως είπες, είναι μια σεισμική, θα την έλεγα, μετατόπιση. Για πρώτη φορά το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως θέλουν αυτό να αποκαλούν την Συμφωνία της Μέκας, φαίνεται να ενεργοποιείται. Από εχθές υπάρχει μια συμφωνία για ανάπτυξη δυνάμεων από Τουρκία και Πακιστάν επί του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας.
8: Αυτές είναι οι προθέσεις. Να δούμε λίγο η κάθε χώρα τι δυνάμεις μπορεί να διαθέσει εφόσον πατηθεί αυτό το κουμπί, σε επίπεδο κοινοβουλίου βέβαια. Για παράδειγμα, στην Τουρκία πρέπει να περάσει από εκεί η συμφωνία.

0: το αντίστοιχο των Patriot, αλλά κινέζικο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Αμερικανοί προτιμούν να δουν τη Σαουδική Αραβία να καίγεται από άκρο εις άκρο, παρά να εκθέσουν την αεροπορία τους ή τα F-35 συγκεκριμένα σε κινέζικους αισθητήρες.
1: Η Τουρκία τι μπορεί να διαθέσει?
0: Η Τουρκία έχει μεγάλα θέματα. Διότι η Τουρκία χρειάζεται καταρχάς έγκριση από το κοινοβούλιο για να αναπτυχθούν δυνάμεις σε άλλη χώρα.
1: Εκκρεμεί αυτή.
0: Εκκρεμεί όχι μόνο η έγκριση, εκκρεμεί ακόμα και η έγκριση της συμφωνίας της Μέκας από το κοινοβούλιο της Τουρκίας. Η Τουρκία, απ' την άλλη, φαίνεται να έχει ευαισθησία στο κομμάτι στρατός και θα στραφεί κυρίως σε αντιεροπορικά συστήματα μικρού και μεσαίου βεληνικούς. Δεν έχει αεράμινα μεγάλου βεληνικούς και αντιβαλιστικά όπλα κατηγορίας Patriot. Οπότε οι πληροφορίες λένε ότι θα αναπτυχθούν σε 4 περιοχές συγκεκριμένες υψηλής αξίας για τη Σαουδική Αραβία όπλα τερματικής άμυνας.
1: Αντιεροπορικά, δηλαδή,
0: αντιεροπορικά μικρού μέσου βεληνικούς, πύραυλοι τουρκικής κατασκευής, ίσως και κάποια πυροβόλα κατά drone, για προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα drone των Χούθη. Είναι όπλα που αντιμετωπίζουν ή drone ή cruise, όχι βαλιστικούς πυράβλους.
1: Ερώτηση, Γιάννη. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Δέχτηκε τις επιθέσεις από το Ιράν στην πρώτη φάση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αναρωτιέται κανείς τι εικόνα είναι αυτή που παρουσιάζει η Άγκυρα όταν δεν μπορεί να βοηθήσει μια χώρα με την οποία συμβάλλεται με μια συμφωνία της Μέκκας με αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ και όταν η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν είχε αεράμινα δηλαδή.
0: Η Τουρκία είναι να ευχαριστεί το αμερικάνικο ναυτικό που νομίζω 6 φορές την έσωσε από πλήγματα από ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Η εικόνα αυτή δεν έχει αλλάξει. Προημερών έγινε η πρώτη δοκιμή ενός συστήματος το οποίο θα είναι η αεράμινα μεγάλου βεληνικούς της Τουρκίας. Τους υπέρ. Ακόμα όμως δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα απολύτως σε υπηρεσία. Βασίζεται ακόμα στο αμερικάνικο ναυτικό στη Μεσόγειο και σε πυροβολαρχές Patriot ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναπτυχθεί για να την προστατεύουν επί τουρκικού εδάφους.
1: Άρα η όποια συμφωνία είναι στα χαρτιά σίγουρα, να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας.
0: Σε κάποιους τομείς, ναι, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα.
2: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στον σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών απευθύνει απόψε ομιλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που υπάρχουν πιέσεις για το βιομηχανικό ρεύμα. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας πει περισσότερα.
3: Και εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και με την πίεση στα ομόλογα με τα οποία δανείζονται οι χώρες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να χαρακτηρίσει εθνικό οπλοστάσιο απέναντι σε αυτή την κρίση τόσο τα πλεονάσματα τα οποία καταγράφει ο ελληνικός προϋπολογισμός, όσο και τη μείωση του χρέους που επιτυγχάνει η χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, μπορούμε να ενισχύουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπες όλες οι χώρες. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν με τον δικό τους τρόπο σε αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά της πληθωριστικής κρίσης. Και ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και μέτρα περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και έτσι να μην μετακυλήσουν όλο αυτό το βάρος στις τιμές των προϊόντων.
2: Οι χθεσινές απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας των τριών πρώην προεδρών, αυτή του Νίκου Δένδια και η αποστροφή του ότι πολιτεύτηκε λόγω του Κώστα Καραμαλή, δίνουν καύσιμο στη συζήτηση περί εσωκομματικών τριβών στη Γαλάζια Παράταξη. Μετά τα χθεσινά πηγαδάκια που είχαν αρκετή δόση Σάμαρα, ακολούθησαν τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδια. Σε νέα του παρέμβαση, ο Αντώνης Σαμαράς έσταξε δηλητήριο για τον Κυριακό Μητσοτάκη και με λέξεις όπως «το καθήκον» έδωσε το στίγμα για το κόμμα του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
4: Μία ημέρα μετά τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς με διάθεση αυτοκριτικής προχωρά ένα βήμα παραπάνω και φωτογραφίζει το κυοφορούμενο νέο κόμμα του.
5: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
4: Παράλληλα, επιμένει στη σκληρή κριτική και με εξαποστάσεως πειρά για τη σημερινή πολιτική κατάσταση, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
5: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, μα

0: αισιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση.
1: Και αν η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν προεξοφλημένη, η Γαλάζια Παράταξη μετρά και άλλες απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμαλή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της, με τον Άδων Γεωργιάδη να φωτογραφίζει τον Νίκο Δένδια.
2: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και άλλα στελέχη κράτησαν αποστάσεις.
3: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επανελαστική.
4: Μην ψάχνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
1: Διαφορετική αίσθηση φαίνεται να προκαλεί στην παραδοσιακή κομματική βάση η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
5: Είναι πλήγμα αυτές οι απουσίες, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε?
6: Κοιτάξτε, πάντως προφανώς νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μην θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες.
1: Οι διεργασίες για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φέρονται να είναι σε προχωρημένο στάδιο.
7: Αλλάζουμε θέμα. Ως αρχηγικά μέλη οργάνωσης που ξάφριζε το δημόσιο φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν με βιτρίνα αχυράνθρωπους. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
8: Καλησπέρα σας.
9: Χαίρετε.
8: Είσαστε καλά?
9: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
8: Είχατε καιρό.
9: Είσαστε τον άμεση μήνα.
2: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος σε εγκέφαλο.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Σε μία από τις εκπομπές του, έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μία γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινοί στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα.
11: Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI.
2: Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
12: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
11: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος.
2: Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
13: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
2: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
7: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1-1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές Αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα, λένε, έτσι. 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες. Και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από του ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ. Με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά, Λένα, μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, παράλληλα, είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
1: Αλλά
14: η άλλη.
1: Κάπου βρέθηκαν εκεί.
14: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟΣ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή, με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρδιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει πόρισμα. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
7: Παράνομο τζόγο με ψηφιακή λέσχη και πελάτες influencer και τράπερ και τζίρο σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν ιδιοκτικές αρχές ο Χρυσόστομος Τσούφης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
15: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media, και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, 3 είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ. Υπάρχουν και 2 μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος, που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
7: Βαρύ ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Με όσο κουράγιο έχουν οι χαροκαμένοι γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες καταθέτουν για εκείνη τη μοιραία νύχτα που, όπως λένε, άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Σε αυτή την ακροαματική διαδικασία δεν έλειψε και η ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
16: Αυτή είναι η Αναστασούλα μας.
17: Ο πόνος ξεχύλισε και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κρατώντας μια κορνίζα με φωτογραφία της 18χρονης κόρης του Αναστασίας, ο Ηλίας Παπαγγελής καταφθάνει για να περιγράψει τις τραγικές στιγμές που πέρασε η οικογένειά του.
18: Στο γραφείο κηδιών μας έδωσαν μια σακούλα με τα παπουτσάκια της που φορούσε και τα σκουλαρίκια. Είδαμε το λευκό φέρετρο. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε, μας είπαν απαγορεύεται. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Κάθε βράδυ η Hellenic Train έκανε ταμείο, όμως μαζί με τα ταμεία της γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας.
16: Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς.
17: Την αντίδραση της Έδρας προκάλεσε ερώτηση της συνηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον μάρτυρα σχετικά με την παρέτηση του Κώστα Καραμανλή.
19: Σας επέτρεψα όλες τις ερωτήσεις. Με την προσφυγή θέλετε να καθυστερήσετε το δικαστήριο.
20: Προσφεύγω στο δικαστήριο για να γίνει η ερώτηση. Δεν καθυστερώ τη δίκη.
21: Δεν είναι απαραίτητη αυτή η ερώτηση. Απορρίπτεται η προσφυγή.
22: Ένα ολόκληρο σύστημα λυσαλέα προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια.
17: Νωρίτερα, κύριε Κωνσταντοπούλου, προσκόμισε το βούλευμα του Αρίου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού και ακόμη τριών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας. Τις στιγμές που σημάδεψαν για πάντα τις οικογένειές τους θα κληθούν να περιγράψουν και αύριο συγγενείς θυμάτων.
7: Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle.
0: Πρόκειται για μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, σε μια περίοδο μάλιστα που συζητιέται η αναβάθμισή τους με την διεύρυνση και των αρμοδιοτήτων τους. Πρόκειται για τον August Hanning, ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1998 ως το 2005, συνολικά 7 χρόνια, και το διάστημα 2010 έως 2022, δηλαδή επί 12 συνεχή χρόνια, με τη βοήθεια ενός πρώην υφισταμένου του Manfred D, όπως λέει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, κατόρθωσε να πάρει στα χέρια του περίπου 2.000 εμπιστευτικά ή απόρριτα έγγραφα που προορίζονταν αποκλειστικά για τον τότε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι ένα σκάνδαλο που συνταράσσει βεβαίως τη χώρα. Μένει να φανεί με ποιες χώρες συνεργαζόταν. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι συνεργαζόταν με μια μη φιλική χώρα προς τη Γερμανία, αλλά αυτή δεν είναι η Ρωσία όπως διευκρινίστηκε. Πάντως φαίνεται ότι έδινε συστηματικά πληροφορίες και σε ιδιώτες πελάτες, αλλά και σε ξένες πιθανώς μυστικές υπηρεσίες με τις οποίες και συνεργαζόταν. Ο Χάνινγκ είχε δημιουργήσει μια εταιρεία συμβουλευτικής για θέματα ασφαλείας και συχνά τον έβλεπε κανείς να σχολιάζει και στα τηλεοπτικά κανάλια για θέματα ασφαλείας. Να πούμε επίσης ότι είχε διατελέσει για 4 χρόνια και στο Υπουργείο Εσωτερικών από το διάστημα 5 έως 9. Να. Σήμερα είναι 80 ετών και οι έρευνες ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο από μία σύμπτωση, θα έλεγε κανείς, και κατέληξαν στη σημερινή του σύλληψη, όπως και του συνεργάτη του.
7: Όσοι ταξιδεύουμε με αεροπλάνο έχουμε κάποια στιγμή υποστεί καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τώρα να αλλάξει το πλαίσιο με 25 μέτρα για τα δικαιώματα των επιβατών και κυρίως τις διατάξεις που αφορούν τις αποζημιώσεις. Στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη θα ακούσουμε τι αλλάζει αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις.
3: Το δικαίωμα των επιβατών στην αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων κατοχυρώνεται με σαφήνεια στο νέο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις πτήσεις. Για καθυστερήσεις 3 ωρών και άνω, η αποζημίωση ανέρχεται σε 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις άνω των 1500 χιλιόμετρων, ενώ φτάνει τα 600 ευρώ για αποστάσεις μεγαλύτερες των 3.500 χιλιόμετρων.
22: Μια καθυστέρηση, δικαιούμαι να πάρω μια αποζημίωση και μπήκα σε μια Air Help, δεν θυμάμαι, μια εταιρεία και ούτε λεπτά πήρα και 10%. 600 νομίζω.
23: Με το προηγούμενο πλαίσιο ήταν σχετικά ανοιχτό σε συζήτηση, παύλα σε διαπραγμάτευση, το κομμάτι της αποζημίωσης.
3: Ο νέος κανονισμός αναφέρει ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα, ενώ βάουτσερ ή άλλος τρόπος πληρωμής θα μπορεί να δοθεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του επιβάτη.
24: Είχε αργήσει μια πτήση από Σαντορίνη για Θεσσαλονίκη. Κάτι είχαν δώσει, νομίζω, μια πτήση και ένα γεύμα, κάτι τέτοιο.
3: Δηλαδή σου είχαν επιλογή για να.
24: Για λεφτά η πτήση, όχι.
3: Σε σχέση με τις αποσκευές στην καμπίνα, κατοχυρώνεται πλέον ρητά ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα, χωρίς επιπλέον χρέωση, να έχουν μαζί τους ένα προσωπικό αντικείμενο. Διαστάσεων έως 40 επί 30 επί 15 εκατοστά ή πολύ απλά ένα αντικείμενο το οποίο να χωρά κάτω από το μπροστινό τους κάθισμα. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει επίσης, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κράτησης, να γνωστοποιούν στους επιβάτες και την τιμή εισιτηρίου το οποίο να περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε οι επιβάτες να μην το διαπιστώνουν στη συνέχεια.
23: Αυτό το περιθώριο που είχαν οι εταιρείες να κερδοφορούν πάνω στο κομμάτι των αποσκευών πλέον απομακρύνεται.
3: Γονείς και παιδιά θα μπορούν πλέον να κάθονται δίπλα-δίπλα στην καμπίνα χωρίς επιπλέον χρέωση για την επιλογή των θέσεων. Την ίδια στιγμή ο επιβάτης θα μπορεί να διορθώνει δωρεάν ένα ορθογραφικό λάθος στο όνομά του αρκεί να το ζητήσει έως και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2027.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Επίσης, η ιστορική βραδιά, η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα. Να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου. Και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω. Και πριν κατάραχλο γερί,

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.